This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix της φωνής των

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα σιρτάκι. Ακούτε το νομικό.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Super Mix.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Με ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: μας οδηγούν στο...
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ημιολουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.
1: Εάν κοιτάξει κανείς από ψηλά, είναι μια αγκαλιά. Δεν φεύγει μέσα από τις φλέβες μας το νησί.
2: Ο Κάστροβολής έχει μια μεγάλη ιστορία και επιτέλους αυτή η ιστορία λέγεται.
3: Σήμερα θυμούμε τα 80 χρόνια μνήμης των 33 χαμένων συμπατριωτών μας επιστρέφοντας από την προσφυγιά.
1: Δεν είναι απλά μια ιστορία του πολέμου, μια ιστορία προσφυγιάς. Έχει να κάνει με την
4: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψε το κορίτσι μου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Φρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
3: Και καλάρισε νερά.
4: Δεν λειτουργούσε ο άξονας, δηλαδή.
3: Λειτουργούσε.

Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 18.

0: 800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Να δεις τι παίζει.
3: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
2: Εκπροσωπώντας
3: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
3: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Θέλω, θέλω, θέλω, θέλω. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέρτα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

Φεύγω με το πρώτο τρένο. Νεκτάριο Σφυράκης στα Super Mix της Φωνής των Αγίων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Εμείς κάναμε αυτό την κατάληψη χθες με τον Νικόλα που ήταν εδώ.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των με κούρασε Σοφία Βόσο. Ο έρωτας σου θάλασσα Κώστας Μπηγάτης και πολλοί άλλοι στα Super Mix.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μαρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Rich and I were hip.
1: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Κόντος Φρούτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Super Mix. 30 φίλους. Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Χειρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλαν εχθές το απόγευμα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ξέρω, ρε παιδί μου, στην περιπρεσβεία στον αυτό.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμερική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εγκράτορος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελληνών. Όρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

0: είναι στην πράξη, βρίσκεται στις ανατολικές και κεντρικές.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rock Beach. Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτης.

Πλέον, να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision 928 Cool Road is Benidorm. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Σταμάτης Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa.

στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από την μεγάλη κινηματογραφική ταινία Χριστόφορος Κολόμπος.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Smith.

0: Η Latin Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Τα πήρες όλα και φυγές. Στράτος Διονυσίου.

0: Ήτανε ο...
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

0: Κόντο Σρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Πόσα όνειρα μεγάλα, Χριστιανά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ονειρών.
1: Ήρωθεος γαλάζιωτος.
0: Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ονειρών.

Μάνος Κατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Γαζαζίδης, ο κύριε Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μητρικός. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Μπηδικότσης.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και...
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας. Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

Φύσα βοριά, φύσα νοτιά. Από τον Θεόδωρο Ρουμπάνη.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει κουβέρτα στο πλάι.

Έξω βλέπω τα δάση, τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση, δυο κι ο πόθος στη μέση.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, Τρυφερά.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

0: Στέλιος Καζατζίδης, κουράστε.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

0: Ήταν
1: είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φύτους.
2: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε ζωή. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών, που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια», Μαρινέλα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούστε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ερμηνεύει το τραγούδι αυτό η ζωή Φούτους.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιτικότσης, στα χέρια σου μεγάλα.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.
1: Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Μιόλουιστή και Ζεστή Φλόριδα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε κάποιο

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwinds. Δεν σου προστάω τίποτα. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μουσική από το Σταύρο Ξαρχάκο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Περασμένες μου αγάπες, Μέρι Λίντα, Τρίο Μπρεκάπ. Ένα τραγούδι του Μανώλη Φιώκου.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Βασίλης Τσιτσάνης, Τα Λιμάνια. Το τραγούδι ερμηνεύει η Πόλη Πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινίνων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Δίκη Μοσχολιού, τα Διλίνα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100% ελληνικά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκημο σχολείο. Είπα να σβήσω τα παλιά.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

Και στη συνέχεια η Κέτι Χωματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Μια...

Βίκυ Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συνεφιές.

Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες ηχανές. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ηνωμένων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτ.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Παντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι «Ζωή Φυτούση». Τα δάκρυα είναι καυτά.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Πρετινιάδη. Πληροφορίες κακές.

0: Ακούτε τη φωνή των ενόχων.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Βασίλης Τερλέγκας, Μάκηλος.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Εγκράτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλος ο καημός.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψέ με.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Και στη συνέχεια, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόκος.

Ελενίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων, σταθμό σπίτι.

Γιάννης Πάριος. Να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Με τα καλύτερά μας τραγούδια. Και μέσω του διαδικτύου στο www.wpso.com.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

Ελάτες Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 2. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July.

χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος

εξοπλισμών. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: παρόν ήταν και ο Υπουργός Υγείας.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safe.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

4,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.

0: Ζωής.
1: Τι τους κρατάς στον τόπο τους? Στο κέντρο του συμπλέγματος των μικρών κυκλών.
2: Σεξ. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Δημήτρη, γεια σας.
1: Γεια σου.
0: Εγώ είμαι ο Γιάννης.
1: Χάρηκα.
0: Από εδώ
1: εγώ είμαι ο Δημήτρης.
2: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο Μουζούκι, στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Pakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Φωνή των Αγινών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω, Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Ακούσατε μια παλιά επιτυχία από το Σταμάτη Κόπολα. Μάχα τα χρόνια.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον.
1: Δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε

γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής. Σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μια εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μη τσάκεις. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ.

0: TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Θέμης Αδαματίδης, ηθοποιός.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια, ελαφρολαϊκά τραγούδια. Γιώργος Δελάρας, με κόψαν, με χώρισαν στα δύο.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζομαι από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της φωνής των Ελλήνων με την Ρένα Κουμιάτη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μια φωτογραφία. Ερμηνεύουν Κώστας Μακεδόνας και Σοφία Βόσου. Ένα τραγούδι του Γιάννη Τζωανόπουλου.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Manolis Mitsias, Kyomos.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεμπάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: ένα πάρα πολύ μεγάλο.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Πηδηγότσης.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και...
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. This is WPSO 1500 and WXYB 5020. Σήμερα Παρασκευή, όμορφη μέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει κάτω μέρη στους 90 βαθμούς Fahrenheit. Καλημέρα να έχετε, σας καλωσορίζουμε στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι η κηδεία του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Κεφαλαίων Νέας Υόρκης, όπως και του πρώην Πρόεδρου του Συλλόγου μας εδώ πέρα στο Παμπεϊέρεα, ο Κέφαλος των Κεφαλονιτών και Θακίσων. Η κηδεία θα γίνει στην εκκλησία της Αναλήψεως στο 1440 Laura Street στο Κρήγορε. Και Cleveland στη γωνία είναι η εκκλησία, δεν ξέρω το λύσεις σας εκεί. Επίσης πέθανε και ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτρόπης Παρελάσεως και πρώην πρόεδρος του Προμηθέα και αντιπρόεδρος για πάρα πολλές δεκαετίες, ο Πέτρος Κουτσοπανόγος, που έβγαινε τακτικά στον αέρα εδώ πέρα και έκανε τις ανακοινώσεις του για τον Προμηθέα και για το Λακωνικό Σύλλογο. Την περασμένη εβδομάδα ήταν μια χαρά. Στο τελευταίο γλέντι που είχε κάνει ο Προμηθέας έπαιζε και τραγουδούσε, αλλά γράμματα, κυρίες και κύριοι, του μίλησα εδώ και μερικές μέρες πίσω και δεν μπορούσε ο άνθρωπος, μου λέει, πολύ λέει κουρασμένος, δεν μπορεί να ξυπνήσει, όλη μέρα κοιμάται και ούτω καθεξής, και στενοχωριόταν και δεν έτρωγε και τίποτα. Τέλος πάντων, μας άφησε ο Πέτρος ο Κουτσοπανόγος. Μόλις μάθω περισσότερες πληροφορίες πότε θα γίνει η κηδεία και τα λοιπά, θα ανακοινώσω στον αέρα. Τα θυμάμαι μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Πέτρου Κουτσοπανάου και στον Ντένι Βλάχο που τον χάσαμε και αυτόν. Πάμε με ειδήσεις από Αθήνα.

0: ταινία στην επίθεση εναντίον του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίν Γερμολάγεφ.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Για τη σύλληψη των δραστών της τριπλής δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναλύονται στα εργαστήρια, εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Ενισχύεται τις τελευταίες ώρες το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3.
2: Τα άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στην ομάδα υποστήριξης αλλά και τους ηθικούς αυτούργους αναζητά η αντιτρομοκρατική. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ευρήματα και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.
3: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
4: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
2: Ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας αλλά και ένα δίκυκλο μικρού κυβισμού που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο και εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, έχουν γίνει φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
3: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες. Θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσχημες σκέψεις και ιδέες.
5: Λίγο μετά τις 11, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη ένας ένικος πήραν εξιτήριο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Παραμένει ακόμα μία ένικος στην καρδιολογική κλινική σε καλή κατάσταση.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα. Από άποψη υγείας, από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
2: Οι αρμόδιοι αστυνομικοί αναζητούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στόχος τους είναι, ύστερα από διασταύρωση με τα ευρήματα, να δέσουν την υπόθεση και να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Επιπλέον στοιχεία θα αναζητηθούν και από την άρση του απορρίτου της επικοινωνίας.
7: Ήταν τόσο ισχυρό το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε από τη διπλή έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, που ουσιαστικά ισοπεδώθηκε η είσοδο της πολυκατοικίας, καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα και δύο μηχανές, ενώ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές οι μετρητές του αερίου.
8: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι έσκος δηλαδή. Είναι απαράδεκτα πράγματα.
9: Είναι βάρβαρο αυτό που έγινε. Τι να πει.
2: Σε οπτικό υλικό έχουν καταγραφεί οι λάμψεις από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις. Τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης η Βάγια Νέστορα και η κόρη της Αφροδίτη ήταν πολύ κοντά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα, ενώ η κόρη της τραυματίστηκε στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Επίσης τραυματίστηκε ο σύζυγος της 72χρονης και δύο ένικοι.
10: Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
9: Βέβαια.
10: Δεν πρόκειται ούτε για διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Δεν συζητάμε ούτε για ακτιβιστικές λογικές, ούτε για δημοκρατικές λογικές. Μιλάμε για τραμπούκους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου.
2: Η πορεία των ερευνών είναι το αντικείμενο της σημερινής σύσκεψης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
0: Στις συνδέσεις μας ο Τίμος Φακαλής έξω από την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα και ο Φέδων Τομόσογλου στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στην ταυτότητα των δραστών επικεντρώνονται οι έρευνες, Τίμο, πάνω στη μονοτική ταινία από τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε. Ενδέχεται να υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.
7: Ακριβώς, Κρίσα, να σου πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η κλειστή σύσκεψη που είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με στελέχη της αντιδημοκρατικής αλλά και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος κράτησε περίπου 3 ώρες. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έφτασε στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 10 και αποχώρησε από αυτό στις 1.30 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Είδε το βιντεοληπτικό υλικό για τα κρίσιμα σημεία βιντεοληπτικού υλικού. Ενημερώθηκε για τα υλικά που έχουν βρεθεί από τα εξαρτήματα από τους εκρητικούς μηχανισμούς. Ενώ έδωσε και κατευθυντήριες οδηγίες για το πού πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Να σου πω ότι εδώ, αυτή την ώρα, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέσφαιρα, γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή μαζεύουν τα αποκαλύδια από τη διπλή έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη τα ξημερώματα. Στο σημείο βρίσκεται και ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Νωρίτερα εδώ ήρθε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένας από τους δύο ενίκους που πήρε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και ο οποίος μόλις είδε την εικόνα αυτή που θα δείχνει τώρα ο Νίκος Σεράκης, ουσιαστικά σοκαρίστηκε, είδε το μέγεθος των καταστροφών και το μόνο που ήθελε να πει ήταν για την Βάγια Ανέστορα, η οποία έχασε την ζωή της. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, Χρύσα, ακόμη δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, αλλά ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέλησαν αμέσως μετά τις τρεις βομβιστικές επιθέσεις.
0: Κάτοικοι εκεί, οι ιδιοκτήτες, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, σαφώς θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να ξεπεράσουν αυτό που βίωσαν τη νύχτα της επίθεσης. Εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου στις εμπριστικές επιθέσεις.
7: Ακριβώς, Χρύσα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο στα υπόλοιπα τρία πρόσωπα, τα οποία και τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην Άνω Τούμπα και εδώ στην ανάληψη. Να σου πω ότι όσο περνούν οι ώρες εδώ στην περιοχή της ανάληψης, φουντώνει η οργή και η αγανάκτηση των κατοίκων, καθώς νιώθουν ανασφάλεια και δεν μπορούν να εξηγήσουν το λόγο που τοποθέτησαν εδώ τον Καζάκη στην είσοδο της πολυκατοικίας της Αφροδίτης Νέστορα. Καθώς η Αφροδίτη Νέστορα δεν είχε εκλεγεί βουλευτής, είναι απλά πολιτευτής της και δεν είχε συμμετοχή σε αποφάσεις.
0: Τώρα, σε καλή κατάσταση είναι οι τέσσερις τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, εξιτήριο έλαβε και ένας από τους δύο ενίκους. Η άλλη ένικος, Φέδωνα, θα παραμείνει για παρακολούθηση στην καρδιολογική και η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου.
11: Και εμείς βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εδώ που βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης η Αφροδίτη Νέστορα, στην εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων, καθώς όπως έχουμε πει φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε χέρια και πόδια, με το ιατρικό προσωπικό να έχει πέσει από πάνω της και να καλείται να περιποιηθεί αυτά τα εγκαύματά της. Η κατάστασή της είναι σταθερή, είναι ελεγχόμενη όπως χαρακτηρίζεται από το ιατρικό προσωπικό, ωστόσο άγνωστο παραμένει πότε θα λάβει εξιτήριο και να δούμε και πότε θα γίνει και η κηδεία της μητέρας της, γιατί είναι απαραίτητο να παραστεί και η Αφροδίτη όταν καλώς εχόντων των πραγμάτων πάρει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Από την άλλη πλευρά, τώρα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, είχαμε καλά νέα. Τρεις ήταν οι τραυματίες που νοσηλεύονταν εκεί. Οι δύο εξ αυτών έλαβαν νωρίτερα σήμερα εξιτήριο. Πρόκειται για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτη, καθώς και για τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον έναν εκ των δύο ενίκων. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Από την άλλη, το τέταρτο πρόσωπο, το τέταρτο τραυματίας είναι μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στην καρδιολογική μονάδα, στη Στεφανία μονάδα, με συγχωρείτε, της καρδιολογικής κλινικής. Όπως γνωρίζουμε από το ιατρικό προσωπικό, είναι καλή η κατάσταση της υγείας της, ωστόσο πρέπει να διενεργηθούν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις πριν της δώσουν εξιτήριο, Χρήστο.
0: Ναι, για τον Παναγιώτη Νέστορα, Φέδωνα, τον είδαμε και εμφανώς συγκινημένο κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο. Μίλησε για την τραγική απώλεια της σύζυγου του.
11: Συγκινημένος, συγκλονισμένος, ακούσαμε τις δηλώσεις που παραχώρησε και ευχήθηκε φυσικά με μεγαλείο ψυχής στις οικογένειες των δραστών να μην πάθουν αυτό που έπαθε και η δική του οικογένεια, Χρύσα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Τίμος Φακαλής, Φέδων Τομόσογλου από τη Θεσσαλονίκη. Ηχηρό μήνυμα για τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης έστειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, λέγοντας ότι όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην πόλη. Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και χαρακτήρισε εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία.
12: Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο liberal.gr συνδέει τις δολοφονικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την ατζέντα της νομιμότητας παντού, η οποία όπως τονίζει προκαλεί αντιδράσεις από συγκεκριμένους χώρους και εκπέμπει αυστηρό μήνυμα απέναντι στην πολιτική βία.
13: Μιλάμε για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης.
12: Ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την εικόνα της όξυνσης στον πολιτικό διάλογο. Απαιτείται μια συνολικότερη επαναφορά, σημειώνει.
13: Δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι μολότοφοι είναι κακές, ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι, αν μια μολότοφη είναι καλή. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.
12: Ο Πρωθυπουργός δείχνει και πάλι προς την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας με εθνικές κάλπες το 2027 και χαρακτηρίζει ρεαλιστικό και εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας.
13: Επιμένω στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας. Όχι κατά ανάγκη γιατί μπορεί να μην το θέλω εγώ, αλλά γιατί με τα βεβαιότητος δεν το θέλουν άλλοι. Άρα, αν δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε σε άλλου είδους διλήμματα, σήμερα η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μια πρόταση εξουσίας πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Ποια είναι η άλλη?
12: Εχμές εναντίον του τέος Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
13: Ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου στις εκλογές του 2023 τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την ουσιαστικά εντολή. Παραιτήθηκε. Τους αντιπάλους τελικά τους επιλέγει ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους. Εγώ τον ένα αντίπαλο τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της χώρας τα οποία καλούμαι να αντιμετωπίσω.
12: Στην πρώτη γραμμή τα εκλογικά διλήμματα.
13: Τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 θα αλλάξουν τα πάντα στον κόσμο. Και το ζητούμενο είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός είναι πιο κατάλληλος να διαχειριστεί αυτές τις μεγάλες αβεβαιότητες και να εξασφαλίσει τελικά ότι η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών.
12: Ο πρωθυπουργός τοποθετείται εκ νέου για τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά.
13: Κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει. Και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα.
12: Ο κύριος Μητσοτάκης στέκεται στις κυβερνητικές κινήσεις που ενδυναμώνουν το αποτύπωμα της χώρας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και χαρακτηρίζει άδικη την κατηγορία περί ενδοτισμού.
0: Στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, οι νεκροί ξεπερνούν τους 2.500. Μέσα στα συντρίμια όμως διαφάνηκε μία αχτίδα ελπίδας. 8 ολόκληρες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό και έπειτα από επίπονες προσπάθειες, τα συνεργεία διάσωσης ανέσυραν ζωντανό έναν 43χρονο. Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, οι νεκροί ξεπερνούν τους 2.500. Μέσα στα συντρίμια όμως διαφάνηκε μία αχτίδα ελπίδας. 8 ολόκληρες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό και έπειτα από επίπονες προσπάθειες.

0: was going to survive, and now, wow, he has been pulled out. He's been brought out on a stretcher, and now he is being put into an ambulance.
1: Y durante todo el trayecto hasta aquí, hasta la clínica, se mantuvo consciente, orientado, colaborador.
2: Στην ισοπεδωμένη Κάτια Αλμάρα, από όπου ανασύρθηκε ζωντανός ο 43χρονος άντρας, βρέθηκε η δημοσιογράφος Μαρία Σταθοπούλου με την κάμερα του ΕΡΤ News.
3: Στην περιοχή Κάτια Αλαμάρα, όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου, εικόνες καταστροφής. Όπως μας είπαν οι κάτοικοι, έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου.
2: Επί τρεις ημέρες, δεκάδες διασώστες από 7 χώρες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 43χρονου φύλακα που παγιδεύτηκε στο κουβούκλιό του μετά την κατάρρευση του πολυόροφου κτηρίου που εργαζόταν. Στην τελική φάση της επιχείρησης, περίπου 30 άτομα απομάκρυναν τα χαλάσματα, ενώ δύο διασώστες άνοιξαν σύραγγα 3 μέτρων.
4: I was told by a rescue worker that he probably was sitting on his chair because they found him under the chair. But that little cabin, imagine that, created an air pocket and that kept him safe. They kept him alive by giving him fluids, by giving him electrolytes, even baby food through a tube.
2: Όταν ο διασώστης από την Κώστα Ρίκα, Άλαν Μαντριγκάλ, είχε ακούσει πρώτος τη φωνή του Ερμάν Χιλ, δεν πίστευε στα αυτιά του. Αμέσως ζήτησε βοήθεια από συνάδελφό του.
5: Y yo le digo, necesito que me ayudes a confirmar si estoy correcto, si estoy incorrecto lo que estoy escuchando, ¿no? Cuando él ingresa conmigo a esa sala de parqueo y hacemos lo que es el llamado.
2: Η αγωνία δίνει τη θέση της στην ανακούφιση για τη σύζυγό του που περίμενε νυχθημερών έξω από τα συντριμιά. Παρά τις ανέλπιστες διασώσεις, οι ελπίδες για περισσότερους επιζώντες εκμηδενίζονται. Το βάρος τρέφεται στην επιβίωση των πληγέντων. Χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι, τα τρόφιμα και το νερό μειώνονται, ενώ ο κίνδυνος ασθενειών και η οργή για την αργή ανταπόκριση της κυβέρνησης αυξάνονται.
6: Επιστρέφουμε εδώ σε εγκληματίες ομοεθνίστους σε Ελλάδα ή και Ευρώπη. Θα κατέληγαν τα όπλα που μετέφεραν οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν στην Κομωτινή. Πιστόλια και γεμιστήρες τα είχαν κρύψει επιμελώς σε φορτηγό διεθνών μεταφορών. Τα όπλα δεν έφεραν σηριακούς αριθμούς, Δήμητρα Παρασκευοπούλου. Φαντάσματα χαρακτηρίζονται. Είχε πληροφόρηση όμως η Ελλάς.
7: Ακόμη μια περίπτωση, η τρίτη μέσα σε διάστημα σχεδόν 10 μηνών με όπλα φαντάσματα που έρχονται στη χώρα μας και μεταφέρουν Τούρκοι υπήκοοι οι οποίοι και συλλαμβάνονται. Τις υποθέσεις αυτές τις αναλαμβάνει συνήθως η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου ομάδα βρέθηκε εδώ στην περιοχή ακολουθώντας, επιτηρώντας το δρομολόγιο των δύο φορτηγών που εκτελούσαν διεθνείς μεταφορές. Το ένα φορτηγό, να πούμε ότι φέρεται να ήταν ο προπομπός του Δευτέρου που βρέθηκαν τα όπλα πίσω από το κάθισμα του οδηγού αλλά και κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας. Ήταν καλά συσκευασμένα, το καθένα ξεχωριστά, τυλιγμένο σε νάιλον συσκευασία, μέσα σε ένα σάκο ταξιδιωτικό και σε μία βαλίτσα. Όπως είπα, είναι το τρίτο περιστατικό. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε ακόμη μία περίπτωση με όπλα που είχαν βρεθεί στις όχθες του ποταμού Εύρου, επίσης πέρυσι τον Οκτώβρη, δίπλα σε μία ομάδα Τούρκων που είχαν εντοπιστεί στις όχθες του ποταμού Εύρου, όπως είπα, και δίπλα τους υπήρχαν σάκι με μεγάλο
6: υπάρχουν κοινά στοιχεία
7: όπλων.
6: Ναι, άλλες περιπτώσεις από το πρόσφατο παρελθόν. Ευχαριστούμε πολύ την Δήμητρα Παρασκευοπούλου. Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Με έναν φίλο του, επίσης ανήλικο, είχαν προμηθευτεί αλκοόλ από περίπτερο, επιδεικνύοντας τον υπάλληλο πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Παπαγιάννη.
8: Και όλα τα σενάρια, Χρύσα, παραμένουν ανοιχτά γιατί η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε βέβαια ότι έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής το σενάριο της αυτοχειρίας και δεν έχουν εντοπίσει αστυνομικοί κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί και ο υπάλληλος περιπτέρου, γιατί από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι ο 17χρονος Άγγλος μαζί με το φίλο του προμηθεύτηκαν αλκοολούχα ποτά και καπνικά προϊόντα από το λόγο περίπτερο, επιδεικνύοντας ότι θα βρίσκουν πλαστό διαβατήριο προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι σε βάρος έχει σημαστεί η υπογραφή Σοφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Για να αναφερθούμε συντομία στο χρονικό της υπόθεσης, στις 5 τα ξημερώματα έπεσε ο 17χρονος Άγγλος από τον πρώτο όροφο μπαλκονιού στο ξενοδοχείο στο Χαλάνδρη, ύψους 5 μέτρων,

0: άμεσα εκλήθη το ΕΚΑΒ, έγινε η κομιτή του στον Ερυθρό Σταυρό και παραμένει κλινικά νεκρός, Χρυσά.
1: Κατερίνα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έφεση, ενώ Άννα Βλαχοπαναγιώτη έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα.
2: Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς η κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά, κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
1: Ευχαριστούμε, Άννα. Στα Πετράλωνα, 3-24 ώρα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, οι κάτοικοι παραμένουν σε απόγνωση. Αναπάντητο μέχρι ώρα στο ερώτημα τι την προκάλεσε. Εκτός των κατοικιών τους παραμένουν ιδιοκτήτες και ένοικοι και του διπλανού κτηρίου. Χριστιανά Μανιάτη, υπάρχει κάτι νεότερο από τους ελέγχους που διενεργούνται?
0: Υπάρχει, Χρύσα, καθώς σήμερα στην πολυκατοικία τη διπλανή από την πολυκατοικία την τετραόροφη που κατέρευσε, συνεργεία της οδοποιίας του Δήμου Αθηναίων προχώρησαν σήμερα σε απομάκρυνση των μπάζων από αυτή την πολυκατοικία που σας δείχνει τώρα ο Βαγγέλης Κάπος. Πρόκειται για μια κρίσιμη παρέμβαση, καθώς εντός της ημέρας αναμένεται να κριθεί αν το κτίριο αυτό είναι τελικά κατοικήσιμο ή αν οι ένοικοι θα πρέπει να αναζητήσουν άλλη στέγη. Να θυμίσουμε ότι οι ίδιοι αποφάσισαν οικειοθελώς να φύγουν, να εγκαταλείψουν το κτίριο για την ασφάλειά τους. Στο επίκεντρο βέβαια παραμείνει η αγωνία των πληγέντων για τα προσωπικά τους είδη. Σήμερα τους παραδόθηκαν συσκευασίες με είδη πρώτης ανάγκης, ενώ η ελπίδα όλων είναι να απομακρυνθούν άμεσα οι λαμαρίνες που βλέπετε, ώστε να μπορέσουν έστω και τώρα να περισυλλέξουν προσωπικά τους αντικείμενα από τα συντρίμμια. Στο πεδίο της έρευνας, οι διαδικασίες για τον διορισμό των πραγματογνώμων πραγματογνωμόνων προχωρούν, με τους κατοίκους να προετοιμάζονται για τον ορισμό τεχνικών συμβούλων προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια. Εδώ τώρα, όπως μας λένε, αναμένουν το επίσημο πόρισμα των πραγματογνωμόνων, το οποίο θα ρίξει και φως στα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Το ζητούμενο εδώ, όπως μας λένε οι άνθρωποι, είναι να αποκατασταθεί η αλήθεια, φυσικά για την και η ασφάλειά τους.
1: Ευχαριστούμε τη Χριστιανά Μανιάτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε ταχύπλοο σκάφο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Βουλιαγμένης και Αναβίσου. Νίκο Καπόγλη, ευτυχώς οι τέσσερις επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα και τους περισυνέλεξε ιδιωτικό σκάφος.
3: Τέσσερα άτομα είναι αυτά τα οποία επέβαιναν στο συγκεκριμένο σκάφος, Χρύσα. Το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 12 παρατέταρτο. Εκείνη την ώρα λοιπόν για άγνωστο λόγο το σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες. Ευτυχώς τα άτομα αυτά έπεσαν στη θάλασσα.
1: Το βλέπουμε εμείς στην εικόνα, ενώ έχει τυλιχθεί στις φλόγες το ταχύκλο.
3: Καταστράφηκε ολοσχερός, πήδηξαν τα άτομα αυτά στη θάλασσα και την ώρα βρισκόταν, θα σας δείξει και ο Δημήτρης Ζήσιμος εδώ το σημείο, είμαστε στη Βουλιαγμένη, ανοιχτά το Φλεβόν εδώ λοιπόν και μεταξύ Φλεβόν στη θαλάσσια περιοχή και Αναβίσου, όχι τόσο κοντά στην ακτή, το περιστατικό συνέβη περίπου γύρω στα 3 μίλια μέσα στο Σαρωνικό κόλπο. Εκείνη την ώρα λοιπόν έτυχε να περνάει αυτό το ιστιοπλοϊκό, το οποίο τους περισυνέλεξε και αργότερα ένα σκάφος του λιμενικού σώματος μετέφερε στο λιμενικό σταθμό, στο λιμενικό τμήμα της Παλαιάς Φώκιας, ακριβώς απέναντι στην Νότια Αττική, εκεί που έδωσαν και τις καταθέσεις τους και συνέχεια αποχώρησαν τα τέσσερα άτομα, ευτυχώς χωρίς να έχουν πάθει το παραμικρό. Τώρα τι έγινε με το σκάφος? Το σκάφος από την πυρκαγιά βυθίστηκε, παρότι ήρθαν δύο πυροσβεστικά σκάφη πλοιάρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας από Πειραιά και συμμετείχαν και από την Γλυφάδα συμμετείχαν στην επιχείρηση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, όμως το σκάφος έχει βυθιστεί και μάλιστα
1: υπάρχει κίνδυνος ρήπανσης του νερού
3: του λιμενικού σώματος. Έχει ειδοποιηθεί και η εταιρεία, δεν έχει προκληθεί κάποια ορατή ρήπανση προς ώρα στο σημείο του συγκεκριμένο, ωστόσο έχει ειδοποιηθεί και η ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος είτε ρήπανση είτε κίνδυνος από κάποια αντικείμενα. Ωστόσο, εμείς αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι απόλυτα ομαλή εικόνα εδώ στο Σαρονικό, νότια του Σαρονικού, εδώ που εστιάζει ο φακός. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η διέλευση των σκαφών γίνεται κανονικά στο σημείο να έχουν αποχωρήσει και τα σκάφη του λιμενικού σώματος.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Από ένα τσιγάρο ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ωραιόκαστρο με βάση βίντεο ντοκουμέντο και σε ελάχιστο χρόνο εμφανίζονται οι πρώτες φλόγες. Οι άνεμοι και τα ξερόχορτα βοήθησαν να εξαπλωθεί γρήγορα για να φτάσει Κώστα Καντούρη να στοιχήσει τη ζωή στο 12χρονο αγόρι και τον πατέρα του. Έχουν καταγραφεί οι αριθμοί κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Θα κληθούν οι οδηγοί.
4: Μια ήδη τους έχει ταυτοποιήσει η πυροσβεστική στα χέρια της οποίας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει το πώς ξεκίνησε η φωτιά, η καταστροφική πυρκαγιά που έφτασε ως εδώ, στη Λιτία όπου βρισκόμαστε τώρα και κατέστρεψε αυτό το σπίτι που ήταν στο δάσος με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους ένας 67χρονος και ο 12χρονος γιος του. Η πυροσβεστική ταυτοποίησε τα στοιχεία των αυτοκινήτων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη βρίσκεται στα ίχνη των οδηγών, των ιδιοκτητών και των οδηγών τους, προκειμένου να κληθούν και να δώσουν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη στιγμή και πώς πήρε φωτιά το σημείο αυτό του δρόμου. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να πρόκειται για πεταμένο αναμένο τσιγάρο που πετάχτηκε από ένα εκ των τριών αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει και ένα ενδεχόμενο που εξετάζει επίσης η πυροσβεστική, να μία σπίθα από κάποια εξάτμιση των οχημάτων να πυροδότησε τα ξερά χόρτα ή ακόμη και ενδεχομένως μια σπίθα από την κολόνα που βρίσκεται δίπλα. Όλα αυτά τα εξετάζει η πυροσβεστική, όμως πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να πετάχθηκε αναμένο τσιγάρο. Γι' αυτό ακριβώς τονίζουν οι επιτελείς της πυροσβεστικής ότι πρέπει όλοι να προσέχουν, ειδικά σε τέτοιες περιοχές. Σήμερα γράφηκε ο επίλογος σε αυτό το δράμα με τις κηδείες του 67χρονου και του 12χρονου γιου του στο νευροκόπι, Χρύσα.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μία 39χρονη γυναίκα ουκρανικής καταγωγής που είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα ώστε να μην αναγνωρίζεται βρίσκεται πίσω από την επίθεση εναντίον του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγεφ την περασμένη Δευτέρα στο Μονακό. Μάλιστα υπάρχουν φωτογραφίες, Θωμαής Παπαϊωάννου, που δείχνουν τη γυναίκα να κάνει κατόπτευση του χώρου μέρες πριν την επίθεση.
5: Ακριβώς τη βλέπουμε να κάνει κατόπιση τουλάχιστον τρεις φορές του σημείου. Ουσιαστικά έκανε μία πρόβα generale για την επίθεση που έκανε σε αυτό το ζευγάρι με το 13χρονο παιδί. Φέρεται η Αναστασία Μπερέσκοβα ότι στόχευε πιθανότητα τη γυναίκα, τη σύντροφο, γιατί εκπισοκρότησε τον μηχανισμό μόλις πέρασε η γυναίκα από την είσοδο. Πρώτα άφησε το παιδί να περάσει και με το που εμφανίστηκε η γυναίκα, τότε έγινε η έκρηξη. Ακόμα δεν γνωρίζουν αν αυτή η γυναίκα συνδέεται με τον υπόκοσμο ή με άλλη ξένη δύναμη. Το γεγονός όμως είναι ότι είναι 39 ετών, διαμένει στη Γερμανία, είναι Ουκρανή και δεν εμφανίστηκε στην οικία της, την ψάχνει. Υπάρχει ένταλμα της Ίντερπολ, έγινε εισαγγελική έρευνα στο σπίτι της. Στη Γερμανία υπάρχουν στοιχεία τα οποία εστάλθηκαν στις μονεγασικές αρχές και η έρευνα φυσικά θα γίνει από την αστυνομία του Μονακό.
1: Είναι η γυναίκα που είδαμε στις φωτογραφίες, η 39χρονη Ουκρανή, η οποία είναι η κύρια υποπτή για την έκρηξη στο Μονακό. Πολύ γρήγορα ταυτοποιήθηκε.
5: Ναι, μέσα σε ουσιαστικά μία μέρα έχει τόσες πολλές κάμερες το Μονακό που αμέσως αναγνώρισαν ότι μια γυναίκα έκανε ακριβώς το ίδιο δρομολόγιο με τον υποτιθέμενο δράστη άντρα και κατάλαβαν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.
1: Ήταν από το Παρίσι η Θωμής Παπαϊωάννου. Σε ευχαριστούμε. Στο εγκαίνιο του ανακαινισμένου νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για αναβάθμιση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο έγιναν ριζικές αλλαγές στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο με χρήματα από δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε μάλιστα ο Υπουργός Υγείας, θα γίνουν προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
6: Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στην προεκλογική της δέσμευση για ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστησε στα εγγένεια του ανακαινισμένου και αναβαθμισμένου Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης. Το έργο υλοποιήθηκε μετά από δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινοφελές ίδρυμα Kaizen Foundation και έγιναν ριζικές αλλαγές στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας και στα εργαστήρια.
7: Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Και αυτό το έργο πια, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται, φτάνει στο τέλος του και όταν κάνουμε το συνολικό απολογισμό, πιστεύω ότι όλες και όλοι θα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία κάναμε.
6: Ωραία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Πεντέλης έγινε επίσης ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει παιδική χαρά. Αποκτήθηκε νέος εξοπλισμός για την νοσοκομιακή φιλοξενία φροντίδα παιδιών και βρεφών, με πρόνοια για τουαλέτα σε κάθε θάλαμο κλινικής. Ενώ παράλληλα έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πυρασφάλεια.
7: Παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.
8: Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μείνει σήμερα από εδώ. Δεν είναι μόνο η ανακαίνιση του κτηρίου, είναι και η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και άμεσα την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και μεγάλη προκήρυξη για το νοσηλευτικό προσωπικό.
6: Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στα αναβαθμισμένα χειρουργία και στις κλινικές. Συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με παιδιά που νοσηλεύονται, αλλά και τους γονείς τους.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την κυβέρνηση. Ο Κώστας Κωνσταντόπουλος θα μας ενημερώσει.
9: Πράγματι, σφοδρή ήταν η επίθεση την οποία εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης και του Ταμείου Ανάκαμψης. Όντως χαρακτήρισε τη διαχείριση ουσιαστικά των πόρων του συγκεκριμένου ταμείου ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την κοινωνία και για τους πολίτες. Προανήγγειλε δε χρήσα ότι αν το ΠΑΣΟ κερδίσει τις επόμενες εκλογές θα ερευνήσει ευρώ προς ευρώ το τι έγιναν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ βεβαίως έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πόρων. Από την πλευρά του ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός, σήκωσε το γάντι και τόνισε ότι αυτή τη στιγμή έχει υλοποιηθεί το 70% των έργων, χαρακτήρισε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την οικονομία, για την θωράκιση της ελληνικής οικονομίας από μελλοντικές κρίσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ προς απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι στην επερώτησή του έχει στοιχεία του παρελθόντος και τα παρουσιάζει σήμερα για να χαλάσει, να σκουρίνει την εικόνα της κυβέρνησης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκλήρωση μιλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την ελληνική οικονομία ως μια οικονομία χωρίς μέλλον, Χρυσά.
1: Ευχαριστούμε, έχουμε δηλώσεις.
10: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, μία τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε. Η σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει σπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
1: Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αναφέροντας ότι δεν τον εκφράζει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια προαναγγελθήσα έξοδος, Γιάννη Φασουλά. Πριν από 2 εβδομάδες είχε παραιτηθεί από εκπρόσωπος τύπου. Στηρίζει ο κύριος Ζαχαριάδης το νέο εγχείρημα Τσίπρα.
11: Και συνδέει την αποχώρησή του αυτή ο κύριος Ζαχαριάδης με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί, όπως λέει, η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Διαφωνεί με την προοπτική της αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση στο ιστορικό του κόμματος και αφήνει αιχμές κατά της ηγεσίας και εξηγεί τους λόγους, όπως θα δούμε, της αποχώρησής του από την Κουμουνδούρου. Κατά τη γνώμη μου, λέει, ένας ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Και αυτή η μετατόπιση στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα, πολύ περισσότερο δε, εάν προοπτικά αναπτυχθεί εχθροπάθεια και αντιπαράθεση με μη πολιτικούς όρους. Κλείνει τη δήλωσή του ο κύριος Ζαχαριάδης Χρύσα, λέγοντας ότι τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, μέση και τέλος. Και έχει κάνει μέσα από τη δήλωσή του ένα άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς ο κύριος Ζαχαριάδης.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Για υβριδική επιθέση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στην υπόθεση με τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, Μίλτο Σοκελάρη, ότι κατά την υβριδική επίθεση δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων.
12: Ακριβώς έτσι είναι, Χρύσα, όπως είπες και εσύ, πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτοκόλλα ασφαλείας και χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Καμία βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη πρόγραμμα την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Και όπως λένε από την κυβέρνηση, δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφόρησης. Δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχε ο κύριος Ντόκος με Ρώσους, οι οποίοι παρίσταναν τους Ουκρανούς αξιωματούχους και τους έδωσε συνέντευξη. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε άλλους υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, μέσω της οποίας ζητούσε Χαριλάου Τρικούπου εξηγήσεις από την κυβέρνηση αλλά και την παρέτηση του κύριου Ντόκου.
1: Μίλτος Αγγελάρη, ευχαριστούμε. Εξαρθρώθηκε, κυρίες και κύριοι, ακόμη μια σπήρα που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και τους λογιστές και διέπραταν απάτες σε βάρος πολιτών. Στο ζεφύρι αυτή τη φορά οι συλλήψεις, 7 άτομα πιάστηκαν σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση Νίκο Κουντούρη, άνω του 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ηλία.
13: Αυτά ήταν τα κέρδη τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, από το περασμένο Μάρτιο, όπου είχαν ξεκινήσει την δράση τους. Ανάμεσα στους 7 συλληφθέντες είναι οι 2 αρχηγοί που είναι αδέλφια, αλλά και οι υπόλοιποι που είχαν το ρόλο του τηλεφωνητή έχουν συγγενικές σχέσεις, ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Όπως είπες, παρίσταναν στα τηλεφωνήματα που έκαναν τους τεχνικούς, τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές και με διάφορα προσχήματα, εκκρεμότητες για τη φορολογική δήλωση, διαρροή ρεύματος, αυτά που χρησιμοποιούν σε τέτοιες περιπτώσεις οι απατεώνες. Έπειθαν τους πολίτες, τα θύματα τους, να βγάλουν από το σπίτι χρήματα και τη μαλφή και στη συνέχεια συνεργώς πήγαινε και τα έπαιρνε. Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι όλοι Ρωμά αυτοί, τα μέλη αυτής της συμμορίας, ότι άλλαζαν συχνά τα σημεία που είχαν στήσει τα τηλεφωνικά κέντρα και είχαν τοποθετήσει μάλιστα κάμερες και ρολά ασφαλείας σε αυτούς τους χώρους για να αποφεύγουν προφανώς τους ελέγχους της αστυνομίας. τα τηλέφωνα των πολιτών τα έβρισκαν από τον ονομαστικό κατάλογο του ΟΤΕ. Σημείωναν μάλιστα, φαίνεται και στις φωτογραφίες, κάποιες σελίδες κομμένες που βρήκαν οι αστυνομικοί. Σημείωναν ποιους είχαν καλέσει, να αυτό εδώ λέω. Ποιους είχαν καλέσει, έσβηναν το όνομα και το τηλέφωνο και έκαναν αυτή τη δουλειά όλη τη μέρα. Έπαιρναν τηλέφωνο και όποιος έπεφτε στην παγίδα τους την πατούσε.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε. Ένα 6χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα. Τραγική φιγούρα η μητέρα του παιδιού. Κώστα Γαζούλη είναι καθαρίστρια. Είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα να καθαρίσουν τη βίλα. Είχε πάρει μαζί και το γιο της.
3: Παραμένει σε κατάσταση σοκ η 32χρονη γυναίκα. Είναι μια ανίποτη τραγωδία η οποία έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Μεσσηνία. Χρήση, η οποία συνέβη χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Γιάλοβας. Η 32χρονη εργαζόταν μαζί με μια ακόμα γυναίκα ως υπηρεσία καθαριότητας σε μια μονοκατοικία η οποία διατίθεται προς ενοικίες. Είχε πάρει μαζί της το 6χρονο αγόρι της, γιατί δεν είχε που να το αφήσει ίδια κάτω από άγνωστες συνθήκες οι οποίες ερευνώνται από τις αρχές. Αυτό φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, να γλίστρησε και να έπεσε στην πισίνα. Όταν το αντιλήφθηκαν βρίσκονταν στον πρώτο όροφο της διόροφης κατοικίας, το παιδί επέπλεε χωρίς αισθήσεις μέσα στην πισίνα. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας της Πύλου πραγματικά κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς στις 4.30 χθες το απόγευμα στο Κέντρο Υγείας της Πύλου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να σου πω, από την πρώτη στιγμή έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή, ενώ για να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ η γυναίκα, η μητέρα του παιδιού, συνελήφθη χθες το βράδυ, της ασκήθηκε και δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σήμερα νωρίς το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη, ανακρίτριας και εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερη. Είναι μια ιστορία πραγματικά. Η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, υπεραγαπούσε το μοναχογιό της. Ήταν διαζευμένη, μεγάλωνε μόνη της το παιδί της. Έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει πέρας. Το παιδί έχριζε προσοχής και βρισκόταν πολλές φορές μαζί της σε δουλειά. Δεν ήταν η πρώτη φορά, όπως μας είπαν, που το είχε πάρει μαζί της συνεργασία.
1: Τώρα δυστυχώς το έχασε το παιδί με αυτό το τραγικό τρόπο.
3: Βρίσκεται σε σοκ.
1: Κώστα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, σε πολύμερο πένθος μπαίνει το Ιράν, καθώς από αύριο ξεκινούν οι επίσημες τελετές για την κηδεία του Αγιατολά Χάλι Χαμενεϊ, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου. Από το πρωί, κληρικοί, κρατικοί αξιωματούχοι και ξένες αντιπροσωπείες προσέρχονται στο μεγάλο τζαμί της Τεχεράνης, αποτείουν φόρο τιμής στον εκλειπώντα ηγέτη Μαρία Σιόζου. Οι τελετές θα διαρκέσουν 5 μέρες.
14: Και ήδη, χρήσα, έχει εκτεθεί το φέρετρο του Αγιατολά Χάλι Χαμενεϊ στο μεγάλο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Είναι ένα τεράστιο θρησκευτικό κτηριακό συγκρότημα. Ήδη έχουν προσέλθει εκεί ο πρόεδρος της χώρας για να αποτίσει φόρο τιμής, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Τους βλέπουμε εδώ. Στη συνέχεια δέχονται και τα συλληπιτήρια από τις ξένες αντιπροσωπείες, που και αυτές με τη σειρά τους αποτείουν φόρο τιμής στον εκλειπώντα ηγέτη. Από το πρωί έχουμε δει εικόνες με πλήθος πιστών γύρω από το φέρετρο. Που...
1: Θα είναι και δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας.
14: Φυσικά, γιατί περιμένουν δεκάδες χιλιάδες πιστούς να συμμετάσχουν όλες τις επόμενες ημέρες στις τελετές, και φυσικά είναι πολλές και οι ξένες αντιπροσωπείες, περίπου από 30 χώρες οι οποίες αναμένονται στην Τεχεράνη σήμερα και αύριο. Να σου πω επίσης, Χρήσα, ότι κάποιες τελετές ξεκίνησαν χθες. Σε μία από αυτές είδαμε για πρώτη φορά μετά από μήνες και τον αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, που είχαμε να τον δούμε από τις 8 Φεβρουαρίου, περίπου 20 μέρες πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμος. Από αύριο λοιπόν οι επίσημες τελετές. Μέχρι τη Δευτέρα θα είναι το τζαμί αυτό ανοιχτό πρωί και βράδυ για να προσέλχονται οι πιστοί. Mm-hmm. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη πομπή που θα περάσει από κεντρικές λεωφόρους της Τεχεράνης και από μεγάλα τζαμιά της Ιρανικής πρωτεύουσας. Την Τρίτη θα φτάσει η πομπή στην Ιερή Πόλη Κομ. Την Τετάρτη θα γίνουν κάποιες τελετές σε 2 ιερές πόλεις του Ιράκ, στην Ατζάφ και στην Καρμπάλα, και οι τελετές θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη με την ταφή στην γενέτειρα του Αγιατολά Χάλι Χαμενεϊ, την Ιερή Πόλη Μασχάτ. Δίπλα του θα ταφούν επίσης 4 συγγενείς του, οι οποίοι επίσης σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση την πρώτη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και για τους πιστούς και για τους ξένους που αναμένονται, και φυσικά, Χρήσα, αναμένουμε να δούμε και αν θα εμφανιστεί και ο νέος ηγέτης, θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοσδάμπα Χαμενεϊ, ο οποίος και τον διαδέχτηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.
1: Μαρία, ευχαριστούμε. Ακόμη 9 δήμοι από την υπηρετική Ελλάδα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Πόσιμο Νερό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και λαμβάνουν χρηματοδότηση για βελτίωση του δικτύου, αφαλατώσεις και έργα υποδομών. Περισσότερα από την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
15: Πράγματι, Χρήστα, πρόκειται για τον τρίτο κύκλο υπογραφών και ουσιαστικά χρηματοδοτήσεων έργων για την αντιμετώπιση της θλιψιδρίας σε περιφερειακούς δήμους και νησιωτικούς και υπηρετικούς. Αυτή τη φορά έχουμε δήμους από την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο. Συνολικά να πούμε ότι τα έργα είναι 33, οι δήμοι είναι 25 και 41 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τα προβλήματα τα ανέφερες και εσύ. Έχουν πάρα πολύ προβληματικά δίκτυα. Θα σου πω ότι σε κάποιες περιοχές παίρνουν νερό από γεωτρήσεις στις οποίες βρέθηκε ουράνιο. Αλλού υπάρχουν δίκτυα με αμίαντο. Σε κάθε περίπτωση οι απώλειες είναι τεράστιες, φτάνουν το 60%. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν κάποιες τέτοιες επεμβάσεις, να δημιουργηθούν δεξαμενές, να δημιουργηθούν αφαλατώσεις, να εγκατασταθούν αφαλατώσεις. Για παράδειγμα στη Χαλκιδική, η οποία δεκαπλασιάζει τον πληθυσμό της στο καλοκαίρι και αντιμετωπίζει προβλήματα λειψιδρίας. Αυτά όλα λοιπόν εντάσσονται σε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, όπως επισήμανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Προτεραιοποιούνται τα έργα ανάλογα και με την σπουδαιότητα για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και με την ωριμότητά τους. Και πρέπει να πούμε τέλος ότι προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι έρχεται και σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο 60 οργανισμοί ίδρυυσης από Αττική και Θεσσαλονίκη θα υπαχθούν κάτω από την ομπρέλα της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ αντίστοιχα.
1: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακούσουμε τι είπε για το πρόγραμμα.
16: Αυτά τα έργα έρχονται να προσθεθούν σε ένα συνεκτικό σχέδιο αντιμετώπισης μεγάλης πρόκλησης λειψιδρίας. Κάθε ευρώ που επενδύεται είναι μια επένδυση του πολίτη. Είναι μια επένδυση για την αντιμετώπιση της ανάγκης του πολίτη να συνεχίσει να έχει προσιτή τιμή νερού και ποιοτικό νερό. Και γι' αυτό το πρώτο βήμα που θα ανακοινωθεί και θα βγει στη δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι έχει 60 δήμους, 60 ΔΕΙΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που γίνονται δύο, η ΔΑΠ και η ΑΘ.
1: Πρώτο Σαββατοκυριακό του Ιουλίου έρχεται και σταδιακά, κυρίες και κύριοι, αρχίζουν να φεύγουν οι αδιούχοι. Όχι ακριβώς με σύμμαχο τον καιρό για τις διακοπές Νικολέτας Γιακοπούλου. Η αστάθεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Με τοπικές μπόρες και ενίσχυση των βοριάδων πέφτει και λίγο η θερμοκρασία.
17: Πώς αναρρυθμίζω, Χρήσα, τουλάχιστον δεν θα έχουμε ίχνος καύσωνα μέχρι και τις 15 Ιουλίου. Εξαιρετικά σπάνιο αυτό και εξαιρετικά ευχάριστο, νομίζω, για όλους. Ναι, να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Καταρχάς, θα έχουμε τις επόμενες ώρες κάποιες μπόρες, κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας, πιο ισχυρές στα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι σήμερα φτάνουν μόνο στα 12 τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία είναι αρκετά ήπια για την εποχή, το είπες και εσύ, μέχρι και 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα το Σαββατοκύριακο, ναι, καθοριστικός παράγοντας θα είναι η ενίσχυση του μελτεμιού. Θα έχουμε λοιπόν γενικώς γεμάτο εξάρι το Σάββατο σε όλα τα πελάγη. Την Κυριακή θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ σε περιοχές του κεντρικού Αιγαίου. Άρα ευχάριστες θερμοκρασίες στα ανατολικά μέχρι 34 στη Δυτική Ελλάδα. Προσοχή μόνο στις μπόρες που θα έχουμε το Σάββατο σε περιοχές της Πελοποννήσου θα είναι ισχυρές. Ίσως βγάλει μπόρα και στην Αττική.
1: Ήδη πάντως από αύριο με την ενίσχυση των ανέμων ενισχύεται και ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σωστά. Υπάρχει και κατηγορία 4
17: μετά στο
1: χάρτη.
17: Μετά από κάποιες ημέρες, ναι, υπάρχει. Οι πιο επίφοβες περιοχές θα έλεγα για αύριο θα είναι κυρίως περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη και οι Σέρες, διότι εκεί θα έχουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας, αλλά και βορειοδυτικό άνεμο, έναν βαρδάρι που θα φτάνει τα 5 μποφόρ. Άρα προσοχή, θα έλεγα ότι τη Δευτέρα θα πέσουν λίγο οι άνεμοι, οπότε μέχρι τότε όλο το Σαββατοκύριακο πρέπει να υπάρχει προσοχή, διότι και επικινδυνότητα
1: μέχρι την Κυριακή είναι 8 μποφόρ. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Πυρκαγιές κατακαίνει την Νότια Γαλλία με χιλιάδες πυροσβέστες να βρίσκονται επιποδός. Πάμε πάλι στη Γαλλία, στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Ήταν ίσως το φυσικό επόμενο μετά και τα δύο κύματα καύσωνα που προηγήθηκαν. Η χώρα Θωμαίδα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας.
5: Και κυρίως αυτός ο καύσωνας, στις θερμοκρασίες που ακόμα και η δυνατή άνεμη στην περιοχή, 5 φωτιές, 2.000 πυροσβέστες, 900 εκτάρια κάηκαν μέσα σε 3 μέρες. Οι κάτοικοι, ορισμένα κάμπικα κενώθηκαν, 3 κάμπικα κενώθηκαν, επιχειρήσεις κενώθηκαν, κάηκε μία μαρίνα ναυπηγείο στα ανατολικά Πυρηναία και προειδοποιούν ότι ακόμα δεν τελείωσε. Πρέπει οι κάτοικοι να είναι πάρα πολύ.
1: Είναι σημαντική η καταστροφή. Και έρχεται και νέο κύμα καύσωνα τις επόμενες μέρες. Μετά τη ραγδαία αύξηση θανάτων και τις συνθήκες ασφυξίας, οι πολίτες καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθει κανείς. Σπρώχνονται στα καταστήματα για ένα κλιματιστικό.
5: Ναι, μια πολύ κακή ιδέα που είχε ένα πολυκατάστημα, μάλλον ένα σούπερ μάρκετ στο Παρίσι και γενικότερα στην γύρω περιοχή, 200.000 κλιματιστικά κινητά διαθέθηκαν σε πολύ χαμηλή τιμή. Έγινε πανζουλισμός, ιστερία, ο ένας χτυπούσε τον άλλο για να πάρουν αυτά τα κλιματιστικά. Ορισμένα πουλήθηκαν μετά στο ίντερνετ για τετραπλάσια τιμή, αλλά δεν πάβει, το σούπερ μάρκετ αποφάσισε να τα σταματήσει τις πωλήσεις. Και η επέμβαση της αστυνομίας ήταν πολύ άσχημες εικόνες για σε τέτοια περίοδο. Έδινε την εντύπωση ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν κατά κάποιο τρόπο την απελπισία των ανθρώπων, κυρίως των φτωχών στρωμάτων, για μια δροσιά. Γιατί, όπως είπαμε, έχετε νέος καύσωνας σε λίγο, τουλάχιστον στην νοτιοδυτική Γαλλία.
1: Και ίσως και μελλοντικά να σας χρειαστούν τα κλιματιστικά, αν λάβουμε υπόψη τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για των επιστημονών για όλο ένα και πιο συχνούς καύσωνες. Ήταν από τη Γαλλία η ανταποκρίτριά μας, Θωμαής Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε. Στη Βενεζουέλα θα πάμε και πάλι, προς το χειρότερο αναθεωρείται, όπως είπαμε, ο απολογισμός των θυμάτων. Ο καιρός έχει χαλάσει. Θα δούμε την απεσταλμένη του Earth News. Μαρία Σταθοπούλου, βρίσκεστε στην περιοχή Κάτια Λαμάρ, όπου ανασύρθηκε χθες ζωντανός ο 43χρονος, 8 ημέρες μετά το σεισμό.
18: Είμαστε στην περιοχή Χρύσα Κάτια Λαμάρ. Δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμα γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με το ρεύμα εκεί και με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Προσπαθήσαμε λίγο πιο κάτω στην πλάγια Γκράνγκρα. Τελικά να βρούμε σήμα εδώ στην περιοχή Μαϊκέτια. Θα πρέπει να πούμε ότι όλο το παραλιακό μέτωπο επλήγει. Είναι εμφανή τα σημάδια του ρήγματος. Υπάρχουν καθυζήσεις στο οδόσδρομο. Εδώ βλέπετε ο δρόμος είναι κλειστός. Δεν μπορεί να πάει κάποιος παραπέρα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πολυόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινη πύργη. Άλλα έχουν γύρει και είναι έτοιμα να πέσουν. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που του καταγράψαμε με την κάμερα του Earth News. Ακόμα και τώρα βλέπουμε υπάρχουν σωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη μήπως και βρεθεί κάποιος ζωντανός.
1: Ναι, μήπως, αλλά Μαρία,
18: μήπως δούμε και ένα ακόμη θαύμα όπως το χθεσινό που είδαμε με τον 43χρονο στην Κάτια Λαμάρ.
1: Ας μην γελιόμαστε.
18: Εξανεμίζονται όσο περνούν οι ώρες.
1: Ας μην γελιόμαστε. Εξανεμίζονται και πλέον η χώρα βιώνει μια νέα πολυεπίπεδη ανθρωπιστική κρίση. Οι καταστροφές έχουν οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους να ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς υπό εξαιρετικά επισφαλείς συνθήκες υγιεινής.
18: Ακριβώς. Όλη τη διάρκεια που περάσαμε εδώ στο παραλιακό μέτωπο υπάρχουν πρόχειροι καταβλισμοί, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένοι καταβλισμοί. Υπάρχει δυσκολία στην έβρεση τροφής, στην έβρεση νερού. Ό,τι βοήθεια φτάνει, διοχετεύεται άμεσα. Μας έλεγαν κάποιοι ότι έχουν να φάνε δύο μέρες. Δεν έφτασε δηλαδή τροφή πάνω σε αυτούς. Έκλεισε απευθύνη, όπως έχουμε δει, ο ΙΕ, σε όλες τις χώρες να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, γιατί είναι τεράστια η ανθρωπιστική κρίση που βρίσκεται εδώ. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ελοχεύουν και μολυσματικές ασθένειες. Ήδη είναι αρκετά τα κρούσματα χολέρας που έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Είναι δύσκολες πραγματικά οι καταστάσεις οι οποίες βιώνουν οι ίδιες σώστες. Βλέπουμε ότι πολλά σωστικά συνεργεία έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν την περιοχή. Είναι τραγική η κατάσταση. Έκκληση απευθύνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, βοηθήστε μας, δεν αντέχουμε άλλο, σώστε μας, είναι δύσκολη η κατάσταση, πραγματικά είναι τραγική. Είναι βομβαρδισμένα τοπία σε όλες τις περιοχές,
1: εικόνες αποκάλυψης. Ακριβώς, είναι αποκαρδιευτικές οι εικόνες. Ήταν από τη Βενεζουέλα η απεσταλμένη μας Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Βόρεια Αμερική, κυρίες και κύριοι, τα μεγάλα φαβορί ετοιμάζονται για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Άλλη μια αγωνιστική ολοκληρώθηκε με αγώνες που έκοψαν την ανάσα. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία σφράγισαν τα εισιτήριά τους με τους φιλάθλους τους σε κατάσταση απόλυτης έκστασης. Οι προκρίσεις των εθνικών γιορτάστηκαν από τα αποδυτήρια των θριαβευτών μέχρι τους δρόμους των πόλεων.
19: Πορτογάλοι οπαδοί σειραίουν στο γήπεδο του Τορόντο για τον νικητήριο, όπως εξελίχθηκε αγώνα με την Κροατία. Η εθνική τους ομάδα προκρίθηκε στους 16 μετά από μια δραματική νίκη και έξω από το γήπεδο στήθηκε πάρτι.
20: The game couldn't have gone better. Croatia is number one. They're good. But
21: let's go.
20: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
19: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν και στην πλατεία εμπορίου της Λισαβόνας μετά την νίκη. Ακόμη και έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, φιλάθλοι γιόρταζαν την πρόκριση. Από την κόλαση στον παράδεισο και ξανά στην κόλαση πήγαν οι οπαδοί της Κροατίας, οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα στο Ζάγκρεπ. Οι Φρούριας Ρόχας παίρνουν την νίκη έναντι της Αυστρίας και η Μαδρίτη σύεται. Αμέτρητοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν κοντά στις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στην πρωτεύουσα και απόλαυσαν το παιχνίδι. Η Πενέλοπε Κρούς, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Ροζαλία πανηγύρισαν την νίκη της Εθνικής Ισπανίας από τις εξέδρες του σταδίου στο Λος Άντζελες. Χιλιάδες Αυστριακοί μαζεύτηκαν στη Βιέννη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση παρά την απογοήτευση. Είναι η πρώτη φορά μετά από 72 χρόνια που η Αυστρία έφτασε στην φάση των νοκάουτ. Η βροχή στο Βανκούβερ δεν σταμάτησε τους οπαδούς της Ελβετίας να κάνουν πορεία προς το γήπεδο. Οι Ελβετοί επικράτησαν των Αλγερινών και προκρίθηκαν στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Πορτογαλία ανοίξε με ανατροπή στις καθυστερήσεις 2-1 την Κροατία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία άφησε εκτός συνέχεια στην Αυστρία. Την πρόκριση εξασφάλισε εύκολα και η Ελβετία. Απόψε στις 9 Αυστραλία, Αίγυπτος. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή πράσινο ακροτήριο και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία Γκάνα.
22: Στο Λος Άντζελες η Ισπανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή επικρατώντας με 3-0 της Αυστρίας και προκλήθηκε στους 16 χωρίς ακόμη να έχει δεχτεί γκολ στη διοργάνωση. Ο Γιαρθάμπαλ άνοιξε το σκορ για τη Ρόχα στο 36. Λίγο πριν το ημίχρονο ο Μπαένα σημάδεψε το δοκάρι με απευθείας φάουλ, ενώ ο Πέδρο Πόρο από σέντρα του Μπαένα έκανε με κεφαλιά το 2-0 στο 66. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ξανά ο Γιαρθάμπαλ στο 89.
23: Πάλι από πίσω οι Ισπανοί, πάλι στο Κουκουρέ για τώρα, από τα άκρα συνέχεια. Πάσα στο Μερίνο, είναι μόνος του 3-0.
22: Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο ήταν το πιο δραματικό παιχνίδι της βραδιάς. Η Κροατία προηγήθηκε στο 53 με τον Πέρισιτς, όμως 5 λεπτά αργότερα, στο 58, ο Ραφαέλ Λεάο τράταξε το δοκάρι της εστίας του Λιβάκοβιτς. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφάρισε με πέναλτι στο 68, αλλά η Κροατία άγγιξε ξανά το προβάδισμα όταν ο Κόβατσιτς σημάδεψε το δοκάρι των Πορτογάλων στο 75. Τελικά στο 90-4 ανατροπή.
24: 2-1! Γκονσάλο Ράμος!
22: Η Πορτογαλία έκλεισε μεγάλο ροντεβού με την Ισπανία στους 16. Με επαγγελματική εμφάνιση η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16. Ο Μπρίλε Μπολό άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό αξιοποιώντας την ασίστ του Μαντζάμπι, ενώ ο Ντάν Εντόι πέτυχε το δεύτερο γκολ μόλις στο 46.
25: Νέα σέντρα από μακρύνιο Μπελγκάλι, όχι πολύ καλά και ο Εντόι κάνει το 2-0 για την Ελβετία.
22: Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
15: Στο τένις η Τζάσμιν Παολίνη θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Wimbledon. Στο παρελθόν ακόμη 5 φορές με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να έχει το προβάδισμα στις νίκες.
26: Η Μαρία Σάκαρη πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Wimbledon αφού επικράτησε τη Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 στο tie break, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στο βρετανικό Grand Slam. Η αναμέτρηση ήταν αρκετά αμφιρόπη και με πολλές διακυμάνσεις που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι τέλους. Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε προβάδισμα με 2-1 στο πρώτο σετ που αργότερα μετατράπηκε σε 5-3 και με ένα διπλό set point έκανε το 6-3 σε 64 λεπτά. Στο δεύτερο σετ, η τενίστρια από το Ουσμπεκιστάν έκανε μια φοβερή αντεπίθεση και πήρε φανερά το πανοχέρι για να φτάσει εύκολα στο 6-0 σε 36 λεπτά. Η Ραχίμοβα ξεκίνησε δυνατά και στο τρίτο σετ, καταφέροντας να προηγηθεί με 5-2, αλλά η Σάκαρη έμεινε στο παιχνίδι, κάνοντας ένα μεγάλο break στο ένατο game για να ισοφαρίσει σε 5-5 και να προηγηθεί συνέχεια με 6-5. Η Ραχίμοβα ισοφάρισε σε 6-6 και έτσι η αναμέτρηση κρίθηκε τελικά στο tie break. Εκεί η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε αποφασιστικά και με καλή ψυχολογία για να προηγηθεί με 5-0 και με 3 mini breaks να κάνει τελικά το 17, πανηγυρίζοντας δικαίως τη νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική γλώσσα και άμεσως μετά η Σταυρούλα Χριστοφιλέα για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
1: Στο εργαστήριο του κουρτζή, ας πούμε, ένα 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Λέψω όλη την εξέλιξη της κεραμικής, πώς ξεκινήσαν.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Απόψε, στις 8.30, στο ΕΡΤ Κόσμος.

FM 101,9. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκυλη άνδρος, μόνο εσύ.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Λάκης Αλεξάνδρου, Μιλές Αντίο.
1: Η ζωή που έχουμε ζήσει
0: Μιλές Αντίο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: 24 ώρες το 24ωρο. Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνά.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici. Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
2: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής. Το παιχνίδι τη.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόντσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: και χωρίς μένει.
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το Σαν Πιτ Κοάλα. Ό,τι αγυρεμέ φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic and Mediterranean Food. 801 Closemen Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι

0: Ό,τι Δευτέρα. Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Largo Glass 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο από Ρο.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζελευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζελευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Με χίλιο ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

0: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκη. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Χριστιανά.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pops. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Pops. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Ακούστε τώρα ένα solo μπουζούκι.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
3: Η ζωή που έχουμε ζήσει μοιάζει...

0: Στη συνέχεια.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπο Σπίτς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in Upalpitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Τη αντιτρομοκρατική για του βομβιστέ τη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν γενετικό υλικό στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Πιθανόν και τέταρτο άτομο να εμπλέκεται στι επιθέσει. Χωρί σηριακού αριθμού, στα 50 πιστόλια με του γεμιστήρε που βρέθηκαν κρυμμένα σε φορτηγό στην Κομωτινή. Στον εισαγγελέα Ιδιοτούρκη Μεταφορή, για τι συμμορίε του οργανωμένου εγκλήματο προορίζονταν τα όπλα. Καρέ-καρέ η διάσωση του 43χρονου 8 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο αγώνας επιβίωσης των χιλιάδων σεισμοπλήκτων, η απεσταλμένη του Ερτιού στο Καράκας, Μαρία Σταδοπούλου μεταδίδει. Πόζαραν στα κοινωνικά δίκτυα με λίρες, πάκους χαρτονομίσματα και πανάκριβα ρολόγια τα μέλη της Πύρας που παρίστανταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και τους λογιστές. 1,6 εκατομμύρια υπολογίζεται η λία τους. Ξεκαθαρίζουν τα ζευγάρια της επόμενης φάσης του Μουντιάλ, άνετη πρόκριση της Ισπανίας και νίκη θρίλερ της Πορτογαλίας που στο γύρο των 16 παίζουν μεταξύ τους. Απόψε η παρέα του Μέση αντιμετωπίζει το Κάπο Βέρδε.

0: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν στο ότι πιθανό να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών.
1: Φλόγες και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τα πάντα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα λίγα λεπτά μετά την έκρηξη του εμπριστικού μηχανισμού. Με μάνικες στα χέρια, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά που έχει επεκταθεί σε σταθμευμένα οχήματα. Αστυνομικοί προσπαθούν να απομακρύνουν τον κόσμο και να αποκλείσουν το σημείο. Ακολούθησαν εκρήξεις, πιθανότατα από τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων ή την καύση του μηχανισμού.
2: Ήταν τόσο ισχυρό το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε από τη διπλή έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, που ουσιαστικά ισοπεδώθηκε η είσοδος της πολυκατοικίας, καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα και δύο μηχανές, ενώ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές οι μετρητές του αερίου.
3: Έκανε από κάτω από το κινητό, από εδώ, ακούστηκε. Και μετά η τρόπης ξύλα ότι ήταν από δεξιά και αριστερά από το κινητό.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και τέταρτο άτομο που εκτιμάται ότι εμπλέκεται στις επιθέσεις. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας επικεντρώνονται σε τρεις άξονες. Στα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού, δηλαδή τα κομμάτια από μονοτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, εκεί όπου αναζητούν DNA και αποτυπώματα.
4: Δεν μιλάμε για ιδιαίτερη συνδεσμολογία, άρα δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία από αυτό. Mm-hmm. Δεν αναμένουμε η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής να γίνει κάποια ανάληψη ευθύνης, τουλάχιστον άμεσα, επειδή ακριβώς είχαμε στο αποτέλεσμα το θάνατο ενός ανθρώπου, ενός συμπολίτη μας και φυσικά τον τραυματισμό των υπόλοιπων.
1: Κομβικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχει κατασχεθεί. Εκεί αναζητούν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις αλλά και τα οχήματα.
4: Έχουμε απλώς ανθρώπινες μορφές ουσιαστικά από το υλικό που έχουμε στα χέρια μας. Σίγουρα οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών, των τουλάχιστον τριών ατόμων τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις.
1: Ταυτόχρονα προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών. Από πού ξεκίνησαν, πού προμηθεύτηκαν τους μηχανισμούς, πώς έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων και πώς διέφυγαν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επειδή οι επιθέσεις σημειώθηκαν νύχτα, το σκοτάδι δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ αρκετά από τα πιστήρια καταστράφηκαν από τη φωτιά και από τις ενέργειες κατάσβεσης.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν να εκδικηθούν ανθρώπους που δεν τους φταίνουν.
6: Φυσικά ανησυχούμε, άμα αρχίζουν και πυρπολούν τις οικογένειες.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και δίωξης οργανωμένου εγκλήματος που μετέβησαν από την Αθήνα για την πορεία των ερευνών.
0: Στην ανάληψη έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα θα συναντήσουμε τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών. Τίμο.
2: Απόστολε, οι αρχές συνθέτουν το puzzle με τα στοιχεία από τις μέχρι τώρα έρευνες και κομβικό ρόλο μέχρι στιγμής παίζουν το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, το οποίο απεικονίζονται τρία πρόσωπα, ωστόσο στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τέταρτο, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε υποστηρικτικό ρόλο στους άλλους τρεις δράστες. Δεύτερο ζητούμενο, το οποίο θα κρίνει και την πορεία των ερευνών, είναι τα κομμάτια από τη μονοτική ταινία που βρέθηκαν στο μπουκάλι με το οποίο έδεσαν δίπλα στο γκαζάκι το έφλεκτο υλικό. Εκεί αναζητούν γενετικό υλικό, DNA, το οποίο θα οδηγήσει και στην ταυτοποίηση των δραστών. Μάλιστα, οι αρχές έχουν περισυλλέξει και κάποια κομμάτια από τον εκρηκτικό μηχανισμό, τα οποία έχουν σταλεί στα εγκληματικά εργαστήρια της αστυνομίας προκειμένου και αυτά να διευρυνθούν. Κρίσιμο σημείο αποτελεί και ο εντοπισμός του δικύκλου με το οποίο οι δύο δράστες έφυγαν από τα τρία σημεία αλλά και το σημείο στο οποίο κάνουν μετά τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Να σου πω ότι εδώ στην περιοχή της ανάλυσης έχει ξεκινήσει από κατά.
7: Έχει ήδη απομακρυνθεί το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα και έχει μεταφερθεί στο Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Ενώ πριν από λίγο νωρίς, δηλαδή το απόγευμα, έφτασε εδώ και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος πήρε νωρίτερα εισιτήριο από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος είναι συγκλονισμένος από αυτό το θέαμα που είδε εδώ και αυτό που ευχήθηκε ήταν να είναι η γυναίκα του στο τελευταίο θύμα τρομοκρατικής ενέργειας στη χώρα.
0: Μακάρι, και σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο, για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε, εξιτήριο πήραν σήμερα από το νοσοκομείο ο σύζυγος του θύματος της τυφλής επίθεσης και ακόμη ένας ένικος της πολυκατοικίας. Σας είναι η απώλεια της γυναίκας μου η τελευταία από τέτοια χτυπήματα. Ύπουλα άνανδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους, δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας.
1: Εμφανώς συντετριμμένος, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, λίγα λεπτά μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, μίλησε για το βαρύ τίμημα που πλήρωσε η οικογένειά του. Έκανε λόγο για αρρωστημένα μυαλά, ενώ χαρακτήρισε τους δράστες εγκληματίες.
8: Η αλήθεια, πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου. Δεν εγώ και ούραμε η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες. Θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν.
1: Λίγο μετά τις 11, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη ένας ένικος πήραν εξιτήριο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Παραμένει ακόμα μία ένικος στην καρδιολογική κλινική σε καλή κατάσταση. Η επιστροφή από το νοσοκομείο στην κατεστραμμένη πολυκατοικία από τη φωτιά που προκάλεσε ο υβριστικός μηχανισμός ανασύρει μνήμες από τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και για τον ένικο του Πέμπτου Ορόφου.
9: Μέχρι να βγω στο μπαλκόνι να δω αν μπορώ να αναπνήσω εκεί πέρα, αλλά άμα δεν μπορώ και εκεί να αναπνήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βρέξαμε πετσέτες με τη σύζυγο και τα λοιπά, καθίσαμε εκεί στο μπαλκόνι και μέχρι να περάσει. Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
1: Παρά το βαρύ πόνο που βιώνει ο 72χρονος πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρει ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και εύχεται να μην υπάρξει άλλη οικογένεια που να βιώσει ανάλογη τραγωδία.
8: Εγώ απλώς σας εύχομαι να μην πάθουν οι δικές σας οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να σας έχει καλά ο Θεός. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα.
10: Ελεγχόμενη και σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου από το μεσημέρι της Πέμπτης. Το ιατρικό προσωπικό καλείται να περιποιηθεί τα εγκαύματα που φέρει σε χέρια και πόδια.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, είπε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στη Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν μεν τις τρομοκρατικές επιθέσεις, κατηγορούν όμως την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης.
11: Νέο αυστηρό μήνυμα απέναντι στην πολιτική βία στέλνει ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, συνδέοντάς τες με την ατζέντα νομιμότητα παντού.
12: Μιλάμε για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης.
13: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας, ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
14: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κ. Λάπα, βουλευτή του κ. Τσίπρα, πιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
11: Το Πασόκ ζητάει τη σύλληψη των δραστών και κατηγορεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για δικαστικές δηλώσεις.
15: Είδαμε δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, προεξάρτητος του κ. Κυρανάκη, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι εμφυλοπολεμικού και δικαστικού χαρακτήρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα είναι κόμματα τα οποία θέλουν τη βία. Όλα τα δημοκρατικά κόμματα οφείλουμε να εξώσουμε τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης απέναντι στην τρομοκρατία.
11: Επίδεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
1: Όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις.
17: Βολεύει το Μαξίμου.
13: Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
17: Βλέπουμε μία αιμονή στην τοξικότητα. Πώς γίνεται σε μία τόσο τραγική στιγμή, σε μία στιγμή όπου χάθηκε η μητέρα ενός στελέχους μίας παράταξης, αυτή η παράταξη να προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το γεγονός.
11: Η κυβέρνηση εκφράζει εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία για τον άμεσο εντοπισμό των δραστών.
0: Παρανάλωμα του πυρός έγινε μέσα σε λίγα λεπτά ταχύπλοιο σκάφος που έπλεε μεταξύ Βουλιαγμένης και Αναβήσου. Οι τέσσερις επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα όπου τους περισυνέλεξε εστιοφόρο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή.
1: Πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το ταχύπλοιο σκάφος που παραδόθηκε στις φλόγες στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Στο σκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα τα οποία απομακρύνθηκαν έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία τους. Αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές. Πλωτά σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχε και το νέο πυροσβεστικό ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος τύπου Ραφνάρ. Το συγκεκριμένο σκάφος είναι σχεδιασμένο για επιχειρήσεις όπως η άμεση επέμβαση σε μαρίνες και λιμάνια και η ταχύα απομάκρυνση πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο.
18: Λίγο μετά τις 11.30 στην περιοχή που βλέπετε πίσω μου, μεταξύ των νήσων Φλεβών και Αναβήσου, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο 15-μέτρο ταχύπλοιο σκάφος, αναγκάζοντας τους τέσσερις επιβαίνοντές του να πέσουν αμέσως στη θάλασσα. Για καλή τους τύχη, εκείνη την ώρα περνούσε ένα εστιοπλοϊκό, το οποίο τους περισυνέλεξε και αργότερα τους παρέδωσε σε σκάφος του λιμενικού, το οποίο τους μετέφερε σόους στο λιμενικό τμήμα Παλαιάς Φώκιας.
1: Από τη φωτιά το σκάφος καταστράφηκε ολοσχερός και βυθίστηκε. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Στις πιάτσες του οργανωμένου εγκλήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη φαίνεται ότι κατευθύνονταν τα 50 πιστόλια με τους 49 γεμιστήρες τουρκικής προέλευσης που βρέθηκαν κρυμμένα σε φορτηγό διεθνών μεταφορών στην Κομοτηνή. Τα όπλα χαρακτηρίζονται φαντάσματα καθώς ο συριακός τους αριθμός είχε σβηστεί. Ενώ οι δύο Τούρκοι μεταφορείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.
18: Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βγάζουν και ανοίγουν τσάντες πανκριμένες κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το κάθισμα του οδηγού στην καμπίνα Ταλίκας, πλήθος από καινούρια πιστόλια, προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον. Όλα τους αποτελούν όπλα φαντάσματα αφού δεν έφεραν σηριακούς αριθμούς. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες μάρκας Glock και SIG.
4: Κάποιοι επιμένουν να προσπαθούν να περάσουν παράνομο οπλισμό στη χώρα μας, προφανώς για να καταλήξει στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων, εγκληματικών ομάδων που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη χώρα αυτή, από την Τουρκία.
18: Στο ελληνικό FBI είχαν περιέλθει πληροφορίες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα θα γινόταν μεταφορά όπλων από την Τουρκία προς την Ελλάδα μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης βραδινές ώρες της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω του ονειριακού σταθμού στον Εύρο. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας διαδρομή για τυχόν παρουσία πλόκων της αστυνομίας. Κάτι να κινητοποίησε και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού που οδηγούσε 61χρονος συλληφθής, εντοπίστηκε ο οπλισμός. Ο οδηγός που είχε απασχολήσει για διακίνηση μεταναστών ισχυρίστηκε ότι προμηθεύτηκε τα όπλα στην Κωνσταντινούπολη 28 Ιουνίου από άγνωστο άτομο με μόνο στοιχείο το όνομα Αχμέτ, κατ' εντολή το οποίο θα το μετέφερε εντός της ελληνικής επικράτειας σε άγνωστο άτομο στον Ίασμο Κομοτηνής με αμοιβή 5.000 ευρώ. Ο οδηγός που είχε απασχολήσει για διακίνηση μεταναστών ισχυρίστηκε ότι προμηθεύτηκε τα όπλα στην Κωνσταντινούπολη στις 28 Ιουνίου από άγνωστο άτομο με μόνο στοιχείο το όνομα Αχμέτ, κατ' εντολή του οποίου θα τα μετέφερε εντός της ελληνικής επικράτειας σε άγνωστο άτομο στον Ίασμο Κομοτηνής με αμοιβή 5.000 ευρώ. Από εκεί εκτιμάται ότι θα κατέληγαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το είδος των πιστολιών καθώς και ο τρόπος συσκευασίας τους παραπέμπουν σε παρόμοιες υποθέσεις που χειρίστηκε το οργανωμένο έγκλημα τον Οκτώβριο του 2025 με τη σύλληψη 13 Τούρκων στα σύνορα και την κατάσχεση 147 πιστολιών και τον Μάιο του 2026 με τη σύλληψη 2 ατόμων και ακόμη 25 πιστολιών. Συσκευασίας τους παραπέμπουν σε παρόμοιες υποθέσεις που χειρίστηκε το οργανωμένο έγκλημα τον Οκτώβριο του 2025 με τη σύλληψη 13 Τούρκων στα σύνορα και την κατάσχεση 147 πιστολιών και τον Μάιο του 2026.

0: είναι το τρίτο περιστατικό σχεδόν σε διάστημα 10 μηνών με συλλήψεις Τούρκων υπηκόων στη Θράκη που μεταφέρουν όπλα φαντάσματα.
1: Επίσης, οι αρχές εκτιμούν ότι πλέον το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία έχει δημιουργήσει δικές του υποδομές και γραμμή παραγωγής παράνομων όπλων, προμηθευόμενοι τα μεταλλικά μέρη, κλίστρα μηχανισμού σκανδάλης επικρουστήρες κλπ. Και δημιουργώντας οι ίδια τα πλαστικά μέρη με 3D εκτυπωτές, έχουν προχωρήσει σε μαζική παραγωγή.
2: Από ένα μένο τσιγάρο ξεκίνησε η φωτιά στο ροοκαστρό που στήχησε τη ζωή στον 12χρονο και τον πατέρα του, όπως αποκαλύπτει βίντεο ντοκουμέντο. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, λίγο μετά τη ρήψη του τσιγάρου, εμφανίστηκαν οι πρώτοι καπνοί. Πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του υπαίτιου οδηγού.
3: Είναι η στιγμή που ανάβει η φωτιά δίπλα στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Δερβαίνι με τη Λυτή Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, από κάμερα σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, η φωτιά παίρνει γρήγορα διαστάσεις και καταλήγει στο δάσος της Λυτής. Σε αυτό το σημείο, στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, κάμερα κατέγραψε την έναρξη της πυρκαγιάς που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων.
4: Στο βίντεο φαίνεται ότι περνάνε τα αυτοκίνητα και μετά από λίγο ξεκινάει η φωτιά, έτσι. Τώρα από τι μπορεί να προήλθει η φωτιά, αν είναι από κάποιο τσιγάρο, από κάποιο πυρακτωμένο αντικείμενο ή από κάτι να έχει πεταχτεί από το όχημα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Περιμένουμε να έχουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής.
3: Η πυροσβεστική ήδη έχει εντοπίσει τα στοιχεία των τριών οδηγών, του φορτηγού και των δύο επιβατικών αυτοκινήτων. Το ανακριτικό τμήμα εξετάζει κάθε στοιχείο.
5: Ευτυχώς ήταν το αεροπλάνο, αλλιώς θα γεγόταν όλοι, δεν θα έμεινε τίποτε. Ήταν μέρα και είχαν χρόνο μπροστά τους και αν ήταν στο σούρουπο τελείωνε. Θα πεθαίναν όλοι.
6: Χάθηκαν και κινδυνεύσαν και άλλες ζωές, όλα τα σπίτια δεν καιγόντουσαν. Έφτασε η φωτιά στα πρόθερα του χωριού μέσα. Με αποτέλεσμα τώρα δεν προσέχουμε. Τα βάζουν έτσι, δεν ξέρω τι να πω, αφού είναι από τσιγάρο, απροσεξία είναι.
3: Από τη φωτιά καταστράφηκαν περίπου 700 στρέμματα δάσους.
2: Μια μικρή δόση ελπίδας διατηρούν ακόμη συγγενείς ανθρώπων που αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα μετά και τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός 8 ολόκληρες ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Ο απολογισμός των νεκρών όλο και βαραίνει, με το εύρος της καταστροφής να έχει βυθίσει σε χάος τη χώρα.
7: Το θαύμα έγινε. Ύστερα από 8 ημέρες σταμένος κάτω από τα συντρίμια, ο Έρμαν Χίλ ανασύρεται ζωντανός. Φαίνεται ζαλισμένος, αλλά έχει τις αισθήσεις του.
8: Who was in this cramped position for days and days, didn't know whether he was going to survive. And now, wow, he has been pulled out. He's been brought out on a stretcher, and now he is being put into an ambulance.
9: Y durante todo el trayecto hasta aquí, hasta la clínica, se mantuvo consciente, orientado, colaborador.
7: Στην ισοπεδωμένη Κάτια Αλμάρα, από όπου ανασύρθηκε ζωντανός ο 43χρονος άντρας, βρέθηκε η δημοσιογράφος Μαρία Σταθοπούλου με την κάμερα του Earth News.
10: Στην περιοχή Κάτια Αλμάρα, όπου και να στρέψει στο βλέμμα σου εικόνες καταστροφής. Όπως μας είπαν οι κάτοικοι, έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου.
7: Επί τρεις ημέρες, δεκάδες διασώστες από 7 χώρες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 43χρονου φύλακα που παγιδεύτηκε στο κουβούκλειό του μετά την κατάρρευση του πολυόροφου κτηρίου που εργαζόταν. Στην τελική φάση της επιχείρησης, περίπου 30 άτομα απομάκρυναν τα χαλάσματα, ενώ δύο διασώστες άνοιξαν σύραγγα 3 μέτρων.
11: I was told by a rescue worker that he probably was sitting on his chair because they found him under the chair. But that little cabin, imagine that, created an air pocket and that kept him safe. They kept him alive by giving him fluids, by giving him electrolytes, even baby food through a tube.
7: Όταν ο διασώστης από την Κώστα Ρίκα, Άλαν Μαδριγκάλ, είχε ακούσει πρώτος τη φωνή του Έρμαν Χίλ, δεν πίστευε στα αυτιά του. Αμέσως ζήτησε βοήθεια από συνάδελφό του.
12: Y yo le digo, necesito que me ayudes a confirmar si estoy correcto, si estoy incorrecto lo que estoy escuchando, ¿no? Cuando él ingresa conmigo a esa sala de parqueo y hacemos lo que es el llamado.
7: Η αγωνία δίνει τη θέση της στην ανακούφιση για τη σύζυγό του που περίμενε νυχθημερών έξω από τα συντριμιά. Παρά τις ανέλπιστες διασώσεις, οι ελπίδες για περισσότερους επιζώντες εκμηδενίζονται. Το βάρος τρέφεται στην επιβίωση των πληγέντων. Χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι, τα τρόφιμα και το νερό μειώνονται. Ενώ ο κίνδυνος ασθενειών και η οργή για την αργή ανταπόκριση της κυβέρνησης αυξάνονται.
2: Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη μας την

0: Βενζουέλα, την Μαρία Σταδοπούλου. Μαρία, όλες αυτές τις μέρες που βρίσκεσαι, καταλαβαίνω ότι έχεις δει τις εικόνες απόλυτης καταστροφής. Τώρα είσαι στο παραλιακό μέτωπο. Δώσε μας, μετέφερε μας την εικόνα.
1: Είμαστε, Απόστολε, στην περιοχή Μαϊκετία. Εδώ καταλήξαμε, διασχίσαμε όλο το παραλιακό μέτωπο για να φτάσουμε εδώ. Είναι το μόνο σημείο που μπορέσαμε να βρούμε σήμα για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση μαζί σας. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ρεύμα σε πάρα πολλές περιοχές, αλλούτε και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Αντικρίσαμε εικόνες βιβλικής καταστροφής. Οι οικοδομικά τετράγωνα ολόκληρα έχουν σβηστεί από τον χάρτη. Πολυόροφα κτίρια βλέπουμε να έχουν σχιστεί στα δύο, άλλα να έχουν γύρει και άλλα να έχουν τεράστιες ζημιές. Μάλιστα, σε κάποια από αυτά είδαμε διασώστες μαζί με ενίκους να ανεβαίνουν σιγά σιγά τις σκάλες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπουν μέσα με προσοχή, να πάρουν προσωπικά τους αντικείμενα. Από τη μία, χαρά και συγκίνηση για το γεγονός ότι εντοπίστηκε σώος ένας συνάνθρωπός τους χθες, ο 43χρονος. Από την άλλη όμως, πόνος και απελπισία, καθώς σε πολλές περιοχές έχουν σταματήσει οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων. Βέβαια, κάπου αλλού συνεχίζουν ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους να τραβούν τα συντρίμια στην άκρη και τις πέτρες και με φτιάρια να σκάβουν προκειμένου να φτάσουν, όπως πιστεύουν, δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους που έχουν την ελπίδα ότι ίσως είναι ζωντανοί. Κάτι τέτοιο βέβαια, όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε, δεν υφίσταται, είναι μια ουτοπία, καθώς δεν ακούγεται πουθενά κάποιο σημάδι ζωής, κάποια σφυρίχτερα να φυσάει ή κάποιος αχνός ήχος. Κατά διαστήματα είδαμε να κάνουν νεκρική σιγή στις διάφορες περιοχές προκειμένου να ακούσουν αυτό το σημάδι ζωής. Και φυσικά μετά ο πόνος βουβός στα χαλάσματα. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ο κίνδυνος μεγάλος για μολυσματικές ασθένειες. Έχει προειδοποιήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχουν αρκετά κρούσματα χολέρας στις πληγήσεις περιοχές. Υπάρχουν πρόβλημα με τους συνεχώς όλο και νέα...
0: Και καταλαβαίνω, Μαρία, ότι είναι και πάρα πολύς ο κόσμος που είναι έξω στο δρόμο, οι άστεγοι, η κατάσταση, καταλαβαίνω, είναι τραγική. Πραγματικά είναι κανείς να σηκώνει τα χέρια στο Θεό και να ζητά, να σκέφτεται ότι δεν... Αυτή η καταστροφή είναι εκτός λογικής.
1: Αυτό ακριβώς λένε και αυτοί.
0: Λογικό.
1: Βοηθήστε μας. Απευθύνουν έκκληση σε όλους. Ελάτε κοντά μας. Βοηθήστε μας. Σώστε μας. Έχουμε πραγματικά
0: και
1: την
0: ανάγκη. Και πόσο να βοηθήσει κανείς, έτσι, με τι δυνάμεις και με τι ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Σταθοπούλου.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι φτάνει εδώ και κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο για να βοηθήσει όσο μπορεί. Και ενώ να πούμε τέλος ότι δεν υπάρχει κανένας Έλληνας στον κατάλογο των αγνοωμένων, ούτε φυσικά και στον κατάλογο αυτών που έχουν φύγει.
0: Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Στα εγγένεια του ανακαινισμένου νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για αναβάθμιση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο έγιναν ριζικές αλλαγές στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο με χρήματα από δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Καλωρίζικο. Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στην προεκλογική της δέσμευση για ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέσει στα εγγένεια του ανακαινισμένου και αναβαθμισμένου Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Το έργο υλοποιήθηκε μετά από δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινοφελές ίδρυμα Kaizen Foundation και έγιναν ριζικές αλλαγές στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας και στα εργαστήρια.
3: Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Και αυτό το έργο πια, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώνεται, φτάνει στο τέλος του και όταν κάνουμε το συνολικό απολογισμό, πιστεύω ότι όλες και όλοι θα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία κάναμε.
2: Ωραία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Πεντέλης έγινε επίσης ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει παιδική χαρά. Αποκτήθηκε νέος εξοπλισμός για την νοσοκομιακή φιλοξενία φροντίδα παιδιών και βρεφών, με πρόνοια για τουαλέτα σε κάθε θάλαμο κλινικής. Ενώ παράλληλα έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πυρασφάλεια.
3: Παραπάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.
4: Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μείνει σήμερα από εδώ. Δεν είναι μόνο η ανακαίνιση του κτηρίου, είναι και η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και άμεσα, την άλλη εβδομάδα, ξεκινάει και μεγάλη προκήρυξη για το νοσηλευτικό προσωπικό.
5: Τέσσερις έχουμε. Όλες οι νοσηλευτικές. Τα άλλα παρασκοπικά, ιατροσκοπήσεις, νοσοκοπήσεις.
2: Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα αναβαθμισμένα χειρουργία και στις κλινικές. Συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με παιδιά που νοσηλεύονται, αλλά και τους γονείς τους.
6: Έγινε ωραίο.
5: Πώς σας
6: φαίνεται.
0: Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Πειρά στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ συνεχίζονται οι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης και οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και τα διλήμματα που τίθεται από την κυβέρνηση και τα κόμματα βρίσκονται στον πυρήνα της σκληρής πολιτικής σύγκρουσης.
8: Επιμένω στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας. Όχι κατά ανάγκη γιατί μπορεί να μην το θέλω εγώ, αλλά γιατί με τα βεβαιότητος δεν το θέλουν άλλοι. Άρα, εάν δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε σε άλλου είδους διλήμματα, σήμερα η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μια πρόταση εξουσίας πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Ποια είναι η άλλη?
7: Κριτική στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
9: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις.
10: Έχει ακούσει ο κ. Ανδρουλάκης και αντίστοιχα και ο κ. Τσίπρας, γιατί τα ίδια λένε. Το ίδιο γήπεδο παίζουν, απλά αλλάζει το χρώμα του κόμματος. Έχουν ακούσει για τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, τους έχουν δει. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και οι περιβόητες οροφές δαπανών.
7: Με τη φράση «Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους», ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Liberal ασκεί κριτική στην τακτική του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου στις εκλογές του 2023 τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτήν την ουσιαστικά εντολή. Παρετήθηκε. Τους αντιπάλους τελικά τους επιλέγει ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους.
7: Χωρίς τέλος είναι η κρίση των ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου να καλείται να λύσει το γόρδιο δεσμό για την επόμενη μέρα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό κρίσης, ένα ακόμα στέλεχος πρώτης γραμμής, ο Κώστας Ζαχαριάδης, αφήνει πίσω την Κουμουνδούρου με αιχμές κατά της ηγεσίας.
11: Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα σε εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου.
7: Τα δικά τους διλήμματα θέτουν τα άλλα κόμματα.
12: Το δίλημα των επόμενων εκλογών για το λαό δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους.
13: Το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά τους στελέχη.
14: Επιδιώκουμε και τη μεγαλύτερη ευθύνη και βεβαίως και την κυβερνητική ευθύνη, εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την ευθύνη.
7: Κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείες αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Πολίτικο.
15: Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ήδη οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών καθώς και των εκπομπών άνθρακα.
7: Στον δρόμο για την Εθνική Κάλπη, οι πολιτικές συγκρούσεις θα είναι στην ημερήσια διάταξη.
0: Η αυριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από την συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας.
2: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
16: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμούς Ευρωπαίους αξιωματούχους.
2: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, David Cameron, και το 2026 με τον σύμβουλο ασφαλείας του πρόεδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι Φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
6: Μετά την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
2: Την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητάει η αντιπολίτευση.
17: Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.
18: Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο. Το γεγονός ότι ο Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία.
16: Ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της παρεπικινδύνων που μας κυβερνούν.
19: Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του.
2: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.
0: Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα παραστούν στις εκδηλώσεις για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ που ξεκινούν στην Τεχεράνη και θα διαρκέσουν 5 ημέρες με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, ενώ οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους είναι πρωτοφανείς.
12: Σκεπασμένα με τη σημαία του Ιράν, το φέρετρο του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, της κόρης, του γαμπρού, της νύφης και της ενός έτους εγγονής του, Ζαχρά Μοχαμαντή. Στην αποχαιρετιστήρια τελετή, στο Μεγάλο Τέμενος δίνουν το παρόν αντιπροσωπείες από 30 χώρες. Και φυσικά, κορυφαίοι Ιρανοί στρατηγοί και πρόσωπα κλειδιά του καθεστώτος. Εμφανώς συγκινημένοι, όπως ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Από τους πρώτους που απέτησαν φόρο τιμής, ο πεθερός του Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Και ο ισχυρός ηγέτης των φρουρών της Επανάστασης, ο Αχμάντ Βαχιντή, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, απαθανατίστηκε να αποχαιρετά τον Χαμενεΐ το βράδυ της Πέμπτης, οπότε και μεταφέρθηκαν οι σωροί στο Μεγάλο Τέμενος. Το καθεστώς είχε απευθύνει κάλεσμα στο λαό να δώσει ηχηρό παρόν στην κηδεία για να στείλει μήνυμα αντίσταση στη Δύση.
7: Πρέπει να ξεσηκωθούμε και να φωνάξουμε στον κόσμο για το αίμα του έθνους μας, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ότι το έντιμο και ευγενές έθνος του Ιράν δεν παραμένει σιωπηλό μπροστά στην καταπίεση και δεν θα αφήσει ατιμόρυτο το αίμα του ημάμι του.
12: Η μεγαλειώδης και ιστορική τελετή ξεκινά στις 4 Ιουλίου, την ημέρα που η Αμερική θα γιορτάζει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της.
20: Μάργαρ Ομρικό! Μάργαρ Εσόη!
12: Θα διαρκέσει 5 ημέρες και η νεκρική πομπή θα ταξιδέψει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφαλείας δρακόντια και οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους πρωτοφανείς. Θα διανεμηθούν 50 εκατομμύρια κομμάτια ψωμιού. Θα ανοίξουν αθλητικές αίθουσες, πάρκα, πολιτιστικά κέντρα και χώροι στάθμευσης. Ενώ εκτοξευτήρες νερού θα κρατούν δροσερό τον κόσμο κάτω από τον καυτό ήλιο. Ένα ερώτημα όμως θα πλανάται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αν ο ανώτατος ηγέτης, γιος του Χαμενεΐ, Μοσντάμπα, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά δημόσια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
0: Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συναντώνται την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα σε μια σύνοδο που στόχο έχει να αποδείξει ότι η συμμαχία παραμένει ενωμένη παρά τις εντάσεις με τον Ντόναλτ Τραμπ εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας. Επιτάπητος θα τεθούν ο πόλεμος με το Ιράν, οι διαφωνίες για τη Γροιλανδία και η στρατιωτική απεμπλοκή των ΗΠΑ από την Ευρώπη.
17: Εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που θυμίζει προσπέλα στο Φρούριο, ο Τραμπ εξαπολύει νέες βολές κατά των Ευρωπαίων, επαναλαμβάνοντας ότι δεν το στήριξαν στον πόλεμο κατά του Ιράν.
21: Γελίο οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν στη μονομερή πορεία, όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία. Δεν ήταν εκεί για μας.
17: Η ανάρτησή του συνοδευόταν μάλιστα από γράφημα που απεικόνιζε σε αριθμούς το πάγιο επιχείρημά του πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν περισσότερο από τους Ευρωπαίους συμμάχους του στην άμυνα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Απαντώντας, ο καγκελάριος Γερμανίας τόνισε ότι η χώρα του διπλασιάζει τις δαπάνες της εν ώψη του κοινού ευρωπαϊκού σχεδίου θωράκισης που θα παρουσιαστεί στη Σύνοδο.
1: Und Deutschland verdoppelt seinen Verteidigungsetat innerhalb von 4 Jahren. Das ist die größte Kraftanstrengung, die wir jemals gemacht haben, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Insofern brauchen wir uns hier vor niemandem zu verstecken. Wir werden das auch in aller Bescheidenheit zum Ausdruck bringen.
17: Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας από την πλευρά του αισιοδοξεί ότι θα αρθούν οι Αμερικανικές κυρώσεις κάτσα που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα για την αγορά των ρωσικών S-300.
3: Η Κίνα η Δάρβη, η Κιούλκη δεν μπορούν να καλκμασίνει ιστιο. Μπορούν πρατικ χαϊάτα γεσίνμεση γερχέν ιστάμλερ βάρ. Amerikan tarafına ve bize düşen işlemler bu şu anda onların yapılması sürecindeyiz. Yani bunun kararı verilmiş zaten.
17: Οι κυρώσεις αυτές ήταν και ο λόγος που η Τουρκία είχε υποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35.
0: Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Εκεί θα πάμε τώρα. Βλέπουμε ήδη την Χριστιάνα Αμανιά. Την Χριστιάνα, οι έλεγχοι συνεχίζονται, όμως οι κάτοικοι των διπλανών κτηρίων προφανώς αγωνιούν. Οι περισσότεροι τα έχουν εγκαταλείψει κιόλας, έτσι, τα διαμερίσματα.
22: Όλοι είναι και του διπλανού κτίριου Απόστολη, κυρίες και κύριοι, έχουν εγκαταλείψει το κτίριο. Αρχικά να σου πω ότι είμαστε εδώ για τέταρτη συναπτή ημέρα και όσο περνούν οι ώρες η αγωνία των πληγέντων αυξάνεται. Περιμένουν τη στιγμή που θα απομακρυνθούν αυτές οι λαμαρίνες που βλέπετε, έτσι ώστε να μπορέσουν να ψάξουν κάτω από τα συντρίμια, εκεί όπου παραμένει θα μένει όλη τους η ζωή, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα, αναμνήσεις που δεν υποκαθίστανται. Σήμερα συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν την απομάκρυνση των μπάζων από την διπλανή πολυκατοικία που σας δείχνει τώρα ο Βαγγέλης Κάπος. Αν και τα πρώτα πορίσματα για τη στατικότητά της είναι ενθαρρυντικά, όπως μάθαμε, η οριστική απόφαση για το αν οι ενοικίτες μπορούν να επιστρέψουν παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι πληγέντες τώρα παρέλαβαν σήμερα μια πρώτη βοήθεια σε είδη πρώτης ανάγκης, μια κίνηση πολύ αναγκαία, αλλά ασφαλώς ανεπαρκής μπροστά στην απώλεια των κόπων μιας ζωής. Το ερώτημα που πλανάται στη γειτονιά είναι γιατί συνέβη, αυτό είναι το κύριο ερώτημα, και πλέον επιβεβαιώνεται ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις. Οι κάτοικοι μας είπαν ότι είχαν επισημάνει εγκαίρως ότι μια πόρτα είχε πιτσικάρει. Η απάντηση που εισέπραξαν ήταν η απόδοση του κινδύνου στον σεισμό της Εύβοιας. Αυτός ο εφησυχασμός είναι που αποτελεί και κεντρικό στοιχείο της εισαγγελικής έρευνας, καθώς όλοι αναρωτιούνται γιατί αγνοήθηκαν σημάδια που μαρτυρούσαν μια κατάρρευση που θα μπορούσε Απόστολε να έχει αποφευχθεί.
0: Μάλιστα. Χριστιάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένοχος κρίθηκε ο 44χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο τον Μάιο του 2025 με θύματα δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Το δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη του για την απόπειρα αφαίρεσης του εγκεφάλου του μοιραίου αυτοκινήτου, ενώ αναμενόταν η πραγματογνωμοσύνη από την τροχέα.
23: Ο 44χρονος φέρεται να πίεσε υπάλληλο εταιρείας οδικής βοήθειας προκειμένου να αφαιρέσει τον ηλεκτρονικό καταγραφέα του αυτοκινήτου του που ενεπλάκη στο τροχαίο και φυλασσόταν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
24: Αμέσως μετά την απελευθέρωσή μου έλαβα ειδοποιήσεις στο κινητό τηλέφωνο από την ηλεκτρονική εφαρμογή της εταιρείας του αυτοκινήτου που προειδοποιούσαν για εκτεταμένες βλάβες και κίνδυνο ανάφλεξης του οχήματος. Δεν είχα σκοπό να καταστρέψω τον εγκέφαλο, αλλά να τον προστατεύσω.
23: Ο κατηγορούμενος φέρεται πως επιχείρησε να εξαφανίσει τα δεδομένα του εγκεφάλου που περιέχει κρίσιμες πληροφορίες για την ταχύτητα και τη συμπεριφορά του οχήματος πριν και κατά τη σύγκρουση, λίγες ώρες μετά την απολογία του για τροχαίο που προκάλεσε και ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο με θύματα μητέρα και κόρη σημειώθηκε στις 17 Μαΐου σε επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο. Το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες οι οποίες έχασαν ακαριέα τη ζωή τους.
25: Two cars, one coming around that way to go to town. Car coming this way, hit it. Car rolled over. Two ladies dead.
23: Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το 44χρονο για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου, διέμεσης αυτουργίας κατ' εξακολούθηση, καθώς και για απόπειρα παραβίασης φύλαξης της αρχής, επίσης διέμεσης αυτουργίας. Ο 44χρονος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά το πολύ νεκροτροχαίο.
0: Κλινικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου τα ξημερώματα της Παρασκευής εξενοδοχείου του Χαλανδρίου. Ο ανήλικος νωρίτερα είχε προμηθευτεί αλκοόλ από περίπτερο, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο υπάλληλος του περιπτέρου συνελήφθη.
23: Ο 17χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές από την Βρετανία μαζί με τους κηδεμόνες του και έναν ακόμη φίλο του. Το μοιραιοβράδυ τα δύο αγόρια είχαν βγει για να διασκεδάσουν. Μετά την βραδινή τους έξοδο, οι δύο ανήλικοι σταμάτησαν σε περίπτερο και υπέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να αγοράσουν επιπλέον ποσότητα αλκοόλ. Λίγο πριν τις 5 το πρωί και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 17χρονος έπεσε στο κενό.
4: Το πρωί, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα, ακούω ένα μπαμ. Τώρα δεν μου πήγε ο νους να δω τι είναι. Μετά είδα κόσμο από κάτω και είδα και αστυνομία.
5: Στο λευκό αυτοκύκλο πίσω μου κατέληξε ο 17χρονος Άγγλος μετά την πτώση του από μπαλκόνι του πρώτου ρόφου, ύψους 5 μέτρων.
23: Αστυνομικοί της σήμανσης μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου συνέλεξαν γενετικό υλικό και αποτυπώματα προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ο 17χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένος και με πολλαπλά τραύματα.
5: Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο 17χρονος θεωρείται κλινικά νεκρός.
23: Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου υπαλλήλου του περιπτέρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ.
0: Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν αναγάγει τις τηλεφωνικές απάτες. Τα μέλη συμμορίας Ρωμά που έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας, δύο αδέρφια και 5 συγγενείς τους, είχαν εξαπατήσει 45 πολίτες τους τελευταίους μήνες και είχαν αποκομίσει άνω του 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τους πρόδωσε η επίδειξη της λίας τους στα social media.
24: Τα χρήματα που κέρδιζαν από τις τηλεφωνικές απάτες, όπως αποδείχτηκε, επιδείκνυαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη της συμμορίας. Ανέβαζαν φωτογραφίες, κρατώντας δεσμίδες με χιλιάδες καρτονομίσματα ευρώ, χρυσές λίρες και με επώνυμα ρολόγια στο χέρι. Στο στρατηγείο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στο Ζεφύρι, συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση οι αρχηγοί, δύο αδέλφια, 19 και 23 ετών, και 5 συγγενικά τους πρόσωπα που έκαναν τα τηλεφωνήματα στα υποψήφια θύματα. Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές και έπειθαν τα θύματα να βγάλουν από τα σπίτια τους χρήματα και τη μαλφή.
8: Θύμα των απατεώνων έπεσε πριν από 2 ημέρες μία 90χρονη στο Κολωνάκι. Οι δράστες της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι και κατάφεραν να της αποσπάσουν περίπου 500 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ.
24: Οι δράστες συνήθως χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικούς αριθμούς από τον έντυπο ονομαστικό κατάλογο συνδρομητών και στη συνέχεια από καρτοκινητά έκαναν τα τηλεφωνήματα. Φρόντιζαν να αλλάζουν συχνά κρυσφύγετο και κινητά. Από τον περασμένο Μάρτιο είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συνολικά 45 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, και να αποκομίσουν 1.600.000 ευρώ.
0: Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΠΚΠ Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Το δικαστήριο...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Παράβαση καθήκοντος, τους επέβαλε ποινή φυλάκιση σε 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους ενώπιον του εφετίου και τους επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος γενικά θα πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ αιχμηρός στις τοποθετήσεις του απέναντι στους δύο κατηγορούμενους, είχε την άποψη ότι δεν θα πρέπει να δοθεί αναστολή στους δύο κατηγορούμενους και ότι θα πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή. Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να γίνει έρευνα και για άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να διευκρινίζει ότι η έρευνα αυτή μπορεί να στραφεί και ενώπιον και για πολιτικά πρόσωπα και για ελεγχτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
2: Κάνα πλόγο, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Στους ρυθμούς της στρογγυλής θεάς εξακολουθεί να κινείται ολόκληρος ο πλανήτης. Η καταρακτώδης βροχή στον Καναδά δεν μετρίασε τους πανηγυρισμούς των Ελβετών για την πρόκριση, ενώ σούπερστάρ όπως η Πέναλοπε Κρούς και ο Χαβιέ Μπαρδέμ γιόρτασαν την νίκη της Ισπανίας. Στην Πορτογαλία οι δρόμοι πλημμύρισαν από φιλάθλους μετά την πρόκριση της παρέας του Κριστιάνο Ρονάλντο στους 16 του τουρνουά.
3: Πορτογάλοι οπαδοί σειραίουν στο γήπεδο του Τορόντο για το νικητήριο όπως εξελίχθηκε αγώνα με την Κροατία. Η εθνική τους ομάδα προκρίθηκε στους 16 μετά από μια δραματική νίκη και έξω από το γήπεδο στήθηκε πάρτι. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν και στην πλατεία εμπορίου της Λισαβόνας μετά την νίκη. Ακόμη και έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, φίλαθλοι γιόρταζαν την πρόκριση. Από την κόλαση στον παράδεισο και ξανά στην κόλαση πήγαν οι οπαδοί της Κροατίας, οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα στο Ζάγκρεμπ. Οι Φρούριας Ρόχας παίρνουν την νίκη έναντι της Αυστρίας και η Μαδρίτη της ΣΥΕΤΕΣ. Αμέτρητοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν κοντά στις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στην πρωτεύουσα και απόλαυσαν το παιχνίδι. Η Πενέλοπε Κρούς, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Ροζαλία πανηγύρισαν την νίκη της Εθνικής Ισπανίας από τις εξέδρες του σταδίου στο Λος Άντζελες. Χιλιάδες Αυστριακοί μαζεύτηκαν στη Βιέννη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση παρά την απογοήτευση. Είναι η πρώτη φορά μετά από 72 χρόνια που η Αυστρία έφτασε στην φάση των νοκάουτ. Η βροχή στο Βανκούβερ δεν σταμάτησε τους οπαδούς της Ελβετίας να κάνουν πορεία προς το γήπεδο. Η Ελβετία επικράτησαν των Αλγερινών και προκρίθηκαν στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
2: Και με επιστροφή στον Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό για δουλειά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καταγράφει η έρευνα του ΟΣΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού ως προς τον επαναπατρισμό, καθώς από τις 773.000 αποχωρήσεις έχουν ήδη μετρηθεί 473.000 επιστροφές.
4: Η Ελλάδα του Brain Gain πήρε τη θέση της Ελλάδας του Brain Drain, με 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν να έχουν επαναπατριστεί. Η ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση του επίπεδου των αποδοχών αλλά και τα φορολογικά κίνητρα είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση από το 21 των επιστροφών Ελλήνων του εξωτερικού, επεσήμαναν οι ομιλητές σε εκδήλωση παρουσίασης έρευνας του ΟΣΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
5: Από το 2019 σταθεροποιήσαμε τη χώρα. Στη δεύτερη θητεία προχωρήσαμε στις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης που εκκρεμούσαν εδώ και δεκαετίες και ο στόχος μας πλέον είναι η Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, του 2030, να είναι μια χώρα που θα κρατά τα παιδιά της κοντά.
4: Για πρώτη φορά το 23 καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο. 46.000 Έλληνες επαναβατρίστηκαν, μόλις 37.000 έφυγαν. 473.000 Έλληνες επέστρεψαν μέσα σε μια 15ετία από τους 734.000 που είχαν φύγει. Ενώ το ρεύμα επαναπατρισμού δυνάμωσε τα τελευταία χρόνια με 98.000 επιστροφές τη διετία 23-24.
6: Αυτή η αναστροφή δείχνει ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια και ότι αυτή η προσπάθεια έχει αποτέλεσμα.
4: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 5 στους 10 επαναπατριστέντες είναι νέοι 20 έως 39 ετών. 3 στους 5 είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
7: Η Ελλάδα δεν είναι η ίδια που ήταν την περασμένη δεκαετία. Το λέει η ίδια η κοινή γνώμη στις χώρες που έχουν πάει Έλληνες.
4: Οι περισσότεροι επιστρέφουν από Γερμανία και Αγγλία, ενώ τα κίνητρα της επιστροφής είναι κυρίως οικογενειακά αλλά και οικονομικά.
2: Στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού εντάχθηκαν ακόμα 9 δήμια από την Υπηρετική Ελλάδα, οι οποίοι θα λάβουν χρηματοδότηση για βελτιώσεις στο δίκτυο, έργα υποδομών και αφαλατώσεις. Τα έργα, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρο, αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης της λειψιδρίας.
8: Προβληματικά δίκτυα που καταγράφουν απώλειες νερού μέχρι και 70%. Δίκτυα με αμίαντο, οι οποίοι συνδέσει ανεπάρκεια πόσιμου νερού. Η υδροδότηση σε δήμους της περιφέρειας δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το πόσιμο νερό προτεραιοποιεί τα προβλήματα και χρηματοδοτεί δήμους να προχωρήσουν όρημα έργα. Σε αυτό τον τρίτο κύκλο χρηματοδότησης, 7 δήμοι έλαβαν 10 εκατομμύρια ευρώ για εισάριθμα έργα σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο και κατευθύνονται πιο συγκεκριμένα στους δήμους Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Νέας Προποντίδας, Χαλκιδικής, Συντικής Ερών, Ζηρού, Πρέβεζας, Πέλλας και Νάουσας.
9: Κάθε ευρώ που επενδύεται είναι μια επένδυση του πολίτη. Να συνεχίσει να έχει προσιτή τιμή νερού και ποιοτικό νερό.
8: Στο Λαγκαδά θα προχωρήσουν έργα επέκταση του δικτύου σε οικισμούς του Δήμου.
10: Να δώσουμε νερό σε πάνω από 4.000 δημότες μας.
8: Στη Χαλκιδική θα προχωρήσει έργο αφαλάτωσης για την κάλυψη των αυξημένων θερινών αναγκών που οι επισκέπτες δεκαπλασιάζουν τον πληθυσμό της πόλης. Στη Συντική Σερών θα ανοίξουν νέες γεωτρήσεις, καθώς στις υφιστάμενες εντοπίστηκε ουράνιο και θα εξυγχρονιστεί το δίκτυο. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και για την ορθολογικότερη διαχείρισή του προκρίνονται συγχωνεύσεις των 740 δημοτικών οργανισμών ίδρυυσης που λειτουργούν στη χώρα.
9: Και γι' αυτό το πρώτο βήμα που θα ανακοινωθεί και θα βγει σε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι έχει 60 δήμους, 60 ΔΕΙΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που γίνονται δύο, η ΔΑΠ και η ΑΔ.
8: Τρεις κύκλους του προγράμματος χρηματοδοτούνται 25 νησιωτικοί και υπηρετικοί δήμοι για 33 έργα συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Το Fly Athens 2026 επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου αθλητισμού.
1: Δεύτερη προσπάθεια και...
0: Ο κορυφαίος Έλληνας επικομπιστής και Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής, φέρνει στην Αθήνα την ελίτ του άλματος επικοντό. Οι καλύτεροι αθλητές στην ιστορία του αθλήματος δίνουν ραντεβού στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο. Σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ Κόσμος.
2: Πόσες ζωές κρύβει ένας δίσκος. Πόσες ιστορίες. Ιστορίες άλλων. Ιστορίες δικές μας. Ιστορίες άλλων που γίναν δικές μας. Η μουσική είναι ταξίδι.
0: Εκατό χρόνια ελληνική δισκογραφία.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
0: Διαδρομές.
4: Πρέπει να ζήσω για να γυρίσω να βρω τα παιδιά μου.
0: Και εμπειρίες που ξεπερνούν τα σύνορα.
5: Μόνο στη θλίψη και στον πόνο ο άνθρωπος πλησιάζει τον συνάνθρωπό του.
6: Καουθάμ! Πού είσαι κατά σου.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ.
7: Αν κάτι είναι ιδιαίτερος γοητευτικό στη δική μας τη δουλειά, είναι ποιο τρόπο έχει το σώμα τη δεδομένη στιγμή να μιλήσει. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος χορός. Είναι ο χορός του τώρα. Δεν μπορώ να είμαι εδώ έξω από την κοινωνία. Δεν μπορώ να μιλήσω για μένα και να μην μιλήσω για την κοινωνία. Πολλές φωνές είναι πολύ πιο ισχυρές από μία. Και αν τις ενώσουμε, όσο γραφικό και αν ακούγεται αυτό, μπορεί να μετακινηθούν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Αρχίζει και εμφανίζεται μια σημαντική βιομηχανία την οποία το κράτος το ίδιο δεν την είχε αναγνωρίσει, καταλάβει πώς λειτουργεί κτλ.
9: Ελπίζω και εύχομαι αυτά τα σημάδια που έχουμε να κάνουν το ελληνικό κινηματογράφο και την ελληνική τηλεόραση ακόμα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά προϊόντα στο εξωτερικό.
10: Λείπει από την πολιτεία μια γενναιοδορία η οποία δεν θα είναι μόνο οικονομική, θα είναι και συναισθηματική, θα είναι και ψυχολογική.
11: Αγαπάμε αυτή την τέχνη μας και κάνουμε ταινίες που είναι ένα καλλιτεχνικό προϊόν. Ταυτόχρονα όμως είναι μια δραστηριότητα επιχειρηματική πάρα πολύ σύνθετη και απαιτητική.
0: Εντός κάδρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
12: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής Κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
13: Στο εργαστήριο του Κουρτζή, ας πούμε, ανά 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Βλέπεις όλη την εξέλιξη της κεραμικής, πώς ξεκινήσαν.
0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Απόψε, στις 8.30, στο ΕΡΤ Κόσμος.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockridge.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
3: Ξεφιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: και θα περάσει.
1: Και ο Βαλάντης μας ερμηνεύει το τραγούδι «Το κοριτσάκι μου».

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwinds. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Sub Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διάθεση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρο Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις

8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria, το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creekwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creekwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creekwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creekwater Beach.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue, Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street is the top of the Dorian Parking και Dorian Isolus. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη φορεία λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει
2: πραγματικά.
1: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρύβο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρύβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Κρύβο.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Είσαστε έτοιμοι?

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Όλοι οι Σκερμανίδες την αγάπη κατάντησαν εμπόρια.

0: Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές. Αναζητούν γενετικό υλικό στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Πιθανόν και τέταρτο άτομο να εμπλέκεται στις επιθέσεις. Χωρίς σηριακούς αριθμούς τα 50 πιστόλια με τους γεμιστήρες που βρέθηκαν κρυμμένα σε φορτηγό στην Κομοτηνή. Στον εισαγγελέα, οι δύο Τούρκοι μεταφορείς για τις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος προορίζονταν τα όπλα. Αγώνας επιβίωσης για χιλιάδες σεισμόπληκτους στη Βενεζουέλα, ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί Έλληνες στο Καράκας. Το διπορικό της απεσταλμένη στο ΕΡΤ News, Μαρία Σταθοπούλου. Ρωμά παρίστεναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες. 1,6 εκατομμύρια υπολογίζεται η λία τους. Τους πρόδωσε η επίδειξη της λίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκαθαρίζουν τα ζευγάρια της επόμενης φάσης του Μουντιάλ, άνετη πρόκριση της Ισπανίας και νίκη θρίλερ της Πορτογαλίας που στον γύρο των 16 παίζουν μεταξύ τους. Απόψε η παρέα του Μέση αντιμετωπίζει το Κάπο Βέρντε. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών.
1: Τεράστιες φλόγες και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τα πάντα στην πολυκατοικία που θιαμένει η Αφροδίτη Νέστορα λίγα λεπτά μετά την έκρηξη του εμπριστικού μηχανισμού. Με μάνικες στα χέρια, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά που έχει επεκταθεί σε σταθμευμένα οχήματα. Αστυνομικοί προσπαθούν να απομακρύνουν τον κόσμο και να αποκλείσουν το σημείο. Ακολούθησαν εκρήξεις, πιθανότατα από τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων ή την καύση του μηχανισμού.
2: Ήταν τόσο ισχυρό το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε από τη διπλή έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, που ουσιαστικά ισοπεδώθηκε η είσοδο της πολυκατοικίας, καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα και δύο μηχανές, ενώ υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές οι μετρητές του αερίου.
3: Έκανε από κάτω από το κινητό, από εδώ, ακούστηκε. Και μετά οι φλόγες ξύλα ότι ήταν από δεξιά και αριστερά από το κινητό.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και τέταρτο άτομο που εκτιμάται ότι εμπλέκεται στις επιθέσεις. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας επικεντρώνονται σε τρεις άξονες. Στα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού, δηλαδή τα κομμάτια από μονοτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, εκεί όπου αναζητούν DNA και αποτυπώματα.
4: Δεν μιλάμε για ιδιαίτερη συνδεσμολογία, άρα δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία από αυτό. Mm-hmm. Δεν αναμένουμε οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής να γίνει κάποια ανάληψη ευθύνης, τουλάχιστον άμεσα, επειδή ακριβώς είχαμε στο αποτέλεσμα το θάνατο ενός ανθρώπου, ενός συμπολίτη μας και φυσικά τον τραυματισμό των υπόλοιπων.
1: Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχει κατασχεθεί. Εκεί αναζητούν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις αλλά και τα οχήματα.
4: Έχουμε απλώς ανθρώπινες μορφές ουσιαστικά από το υλικό που έχουμε στα χέρια μας. Σίγουρα οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών, των τουλάχιστον τριών ατόμων τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις.
1: Ταυτόχρονα προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών. Από πού ξεκίνησαν, πού προμηθεύτηκαν τους μηχανισμούς, πώς έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων και πώς διέφυγαν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επειδή οι επιθέσεις σημειώθηκαν νύχτα, το σκοτάδι δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ αρκετά από τα πιστήρια καταστράφηκαν από τη φωτιά και από τις ενέργειες κατάσβεσης.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν να εκδικηθούν ανθρώπους που δεν τους φταίνουν.
6: Φυσικά ανησυχούμε, άμα αρχίζουν και πυρπολούν τις οικογένειες.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και δίωξης οργανωμένου εγκλήματος που μετέβησαν από την Αθήνα για την πορεία των ερευνών.
0: Στην ανάληψη έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα είναι ο Τίμος Φακαλής και Τίμο, προτού δούμε τα νέα στοιχεία από τις έρευνες, να παρακολουθήσουμε και το βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έρχεται στο φως της δημοσιότητας και έχει καταγράψει τον δράστη την ώρα που μπαίνει στην πιλωτή και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Σάββα Αναστασιάδη.
2: Ακριβώς έτσι, Αντριάννα. Ο νεαρός, εντακρίνεται ένας νεαρός άντρας στο βίντεο που εξασφαλίσαμε, ο οποίος κατεβαίνει από το περιαστικό δάσος φορώντας ένα τζιν, μαύρη μπλούζα και καπέλο, ένα μαντίλι, και κρατά μαζί του μία μαύρη σακούλα με τον εκρητικό μηχανισμό, τον οποίο και αφήνει στην είσοδο της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, του Σάβα Αναστασιάδη. Το εκρητικό μηχανισμός εξεράγει 20 περίπου λεπτά από τη στιγμή που άφησε την μαύρη σακούλα ο νεαρός άντρας. Και αυτό δείχνει ότι περιείχε βραδιφλεγή υλικό το συγκεκριμένο γκαζάκι. Είχε φροντίσει δηλαδή ο δράστης να απομακρυνθεί από το σημείο με ασφάλεια. Είχε δηλαδή αρκετό χρόνο για να φύγει. Είναι ένα νέο βίντεο το οποίο εξετάζουν οι αρχές, το οποίο είδε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα το πρωί στις 10.30, όπου και βρέθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και είχε ευρεία κλειστή σύσκεψη για περίπου 3 ώρες με ανώτατα στελέχη της Αντιδημοκρατικής Υπηρεσίας αλλά και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Εκεί ο Υπουργός ενημερώθηκε για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι έρευνες και στη συνέχεια έδωσε και ίδιος κατευθυντήριες οδηγίες για το που πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα. Να σου πω ότι πλέον όλα τα βλέμματα
0: έρχεται σαν επιπλέον στοιχείο σε 3 ακόμα στοιχεία. Δηλαδή έχουμε και το DNA, το οποίο βρέθηκε στη μονοτική ταινία, υπάρχει και η μηχανή του δράστη, αλλά και το κρυσφύ, για το 3 επιπλέον στοιχεία μαζί με το νέο βίντεο ντοκουμέντο.
2: Περιμένουμε, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το κρυσφύγητο. Είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν όταν βρεθούν στην ταυτοποίηση των δραστών. Να σημειώσουμε ότι η πολυκατοικία στην οποία διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης είναι η τελευταία πριν ακριβώς το περιαστικό δάσος. Και αυτό βοήθησε τους δράστες για να διαφύγουν γρήγορα άμεσα από το σημείο. Να σου πω ότι πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηριών, για να δούμε ακριβώς το DNA, το γενετικό υλικό το οποίο βρέθηκε στο εκρητικό μηχανισμό, στα υπολείμματα του εκρητικού μηχανισμού που περισυνέλεξαν οι αρχές, αλλά και στα κομμάτια της μονοτικής ηλικίας με τα οποία έδωσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στο γκαζάκι οι δράστες. Είναι στοιχεία τα οποία κρίσιμα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν στην εξέλιξη των ερευνών και στην ταυτοποίηση των δραστών.
0: Και ήταν και συγκλονιστική στιγμή όταν ήρθε στο σπίτι τόσες ώρες μετά την επίθεση. Ο πατέρας της Αφροδίτης, Νέστορα, έκανε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους, καθώς και ένας ένικος που περιέγραψε όσα συνέβησαν ακριβώς μετά την έκρηξη.
2: Έτσι είναι, Αντριάννα, στις 11 η ώρα περίπου το πρωί, τόσο ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορα, όσο και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένικος εδώ της πολυκατοικίας στην Κίμωνο σε Βόγα, πήραν εξιτήριο. Αρχικά ήρθε εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος μόλις αντίκρισε εδώ την εικόνα της εισόδου της πολυκατοικίας, ήταν ένα βομβαρδισμένο τοπίο, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος. Τότε αντιλήφθηκε το πόσο δυνατό ήταν το χτύπημα και το μόνο που ήθελε να πει είναι ευχήθηκε να μην έχουμε άλλο τραυμοκρατικό χτύπημα στη χώρα μας και να έχουμε θύμα από τραυμοκρατική ενέργεια. Στις 5 το απόγευμα εμφανίστηκε εδώ και ο πατέρας Σταυροδίτης Νέστορα, συγκλονισμένος και αυτός. Δεν μπορούσε να πιστέψει την ανίποτη τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του, καθώς λίγα χρόνια πριν έχασε και την κόρη του, την Νεκταρία. Δύσκολες στιγμές εδώ για την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα μετακινήθηκαν τα οχήματα εδώ από την είσοδο της πολυκατοικίας, μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες και πλέον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης της πολυκατοικίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως λοιπόν μαζί είπε ο Τίμος, εξιτήριο πήραν σήμερα από το νοσοκομείο ο σύζυγος του θύματος της τυφλής επίθεσης και ένα ακόμα ένικος της πολυκατοικίας. Ας είναι η απώλεια της γυναίκας μου η τελευταία από τέτοια χτυπήματα, είπε ο σύζυγος του θύματος, ο Παναγιώτης Νέστορας.
1: Εμφανώς συντετριμμένος, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, λίγα λεπτά μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, μίλησε για το βαρύ τίμημα που πλήρωσε η οικογένειά του. Έκανε λόγο για αρρωστημένα μυαλά, ενώ χαρακτήρισε τους δράστες εγκληματίες.
7: Η αλήθεια είναι ότι 5 χρόνια έχασα την πρώτη και μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου. Μέργο και ούλαμε η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες. Θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν.
8: Λίγο μετά τις 11, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη ένας ένικος πήραν εξιτήριο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου. Παραμένει ακόμα μία ένικος στην καρδιολογική κλινική σε καλή κατάσταση.
1: Η επιστροφή από το νοσοκομείο στην κατεστραμμένη πολυκατοικία από τη φωτιά που προκάλεσε ο εμπριστικός μηχανισμός ανασύρει μνήμες από τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και για τον ένικο του Πέμπτου ορόφου.
9: Μέχρι να βγω στο μπαλκόνι να δω αν μπορώ να αναπνήσω εκεί πέρα, αλλά άμα δεν μπορώ και εκεί να αναπνήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βρέξαμε πετσέτες με τη σύζυγο και τα λοιπά, καθίσαμε εκεί στο μπαλκόνι και μέχρι να περάσει.
10: Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
1: Παρά το βαρύ πόνο που βιώνει ο 72χρονος πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρει ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και εύχεται να μην υπάρξει άλλη οικογένεια που να βιώσει ανάλογη τραγωδία.
11: Εγώ απλώς σας εύχομαι να μην πάθουν οι δικές σας οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να σας έχει καλά ο Θεός. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα.
12: Ελεγχόμενη και σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου από το μεσημέρι της Πέμπτης. Το ιατρικό προσωπικό καλείται να περιποιηθεί τα εγκαύματα που φέρει σε χέρια και πόδια.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν μεν τις τρομοκρατικές επιθέσεις, κατηγορούν όμως την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης.
13: Νέο αυστηρό μήνυμα απέναντι στην πολιτική βία στέλνει ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, συνδέοντάς τες με την ατζέντα νομιμότητα παντού.
14: Μιλάμε για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης.
15: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας, ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
16: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κ. Λάπα, βουλευτή του κ. Τσίπρα, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
13: Το Πασόκ ζητάει τη σύλληψη των δραστών και κατηγορεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για διχαστικές δηλώσεις.
17: Είδαμε δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, προεξάρτητος του κ. Κερανάκη, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι εμφυλοπολεμικού και διχαστικού χαρακτήρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα είναι κόμματα τα οποία θέλουν τη βία. Όλα τα δημοκρατικά κόμματα οφείλουμε να εξώσουμε τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης απέναντι στην τρομοκρατία.
13: Επίδεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίες όταν ξεπερνάν το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
1: Όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις.
19: Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
20: Βλέπουμε μία αιμονή στην τοξικότητα. Πώς γίνεται σε μία τόσο τραγική στιγμή, σε μία στιγμή όπου χάθηκε η μητέρα ενός στελέχους μίας παράταξης, αυτή η παράταξη να προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το γεγονός.
13: Η κυβέρνηση εκφράζει εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία για τον άμεσο εντοπισμό των δραστών.
0: Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έφεση. Πρόκειται για την πρώην
21: καταδίκη. Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Πήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Πήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Πήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Πήγορε Beach.
3: Με τα ακλονή του βεβαιότητα θα αποδείξει την πασίδουλη αθωότητά της και την ανυπαξία οποιασδήποτε φύσεως ευθύνης της.
0: Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά προκειμένου να ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα, ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπεύθυνοι κέντρου υποδοχής δηλώσεων για το αν έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις.
4: Στις πιάτσες του οργανωμένου εγκλήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη φαίνεται ότι κατευθύνονταν τα 50 πιστόλια με τους 49 γεμιστήρες τουρκικής προέλευσης που βρέθηκαν κρυμμένα σε ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών στην Κομωτινή. Τα όπλα χαρακτηρίζονται φαντάσματα, καθώς ο συριακός τους αριθμός είχε σβηστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι μεταφορείς συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.
22: Αστυνομικοί της που διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βγάζουν και ανοίγουν τσάντες πανκριμένες κάτω από το κρεβάτι και πίσω από το κάθισμα του οδηγού στην καμπίνα Ταλίκας, πλήθος από καινούρια πιστόλια, προσεκτικά τυλιγμένα σε νάιλον. Όλοι τους αποτελούν όπλα φαντάσματα αφού δεν έφεραν σεριακούς αριθμούς. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες μάρκας Glock και Sig.
23: Κάποιοι επιμένουν να προσπαθούν να περάσουν παράνομο οπλισμό στη χώρα μας, προφανώς για να καταλήξει στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων, εγκληματικών ομάδων που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη χώρα αυτή, από την Τουρκία.
22: Στο ελληνικό FBI είχαν περιέλθει πληροφορίες ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα θα γινόταν μεταφορά όπλων από την Τουρκία προς την Ελλάδα μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης βραδινές ώρες της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω του ονειριακού σταθμού στον Εύρο. Από την επιτήρησή τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας διαδρομή για τυχόν παρουσία πλόκων της αστυνομίας. Κάτι να κινητοποίησε και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού που οδηγούσε ο 61χρονος συλληφθής, εντοπίστηκε ο οπλισμός. Τους διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας διαδρομή για τυχόν παρουσία πλόκων της αστυνομίας. Κάτι να κινητοποίησε και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού που οδηγούσε ο 61χρονος συλληφθής, εντοπίστηκε ο οπλισμός.

0: είδους των πιστολιών, καθώς και ο τρόπος συσκευασίας τους παραπέμπουν σε παρόμοιες υποθέσεις που χειρίστηκε το οργανωμένο έγκλημα τον Οκτώβριο του 2025 με τη σύλληψη 13 Τούρκων στα σύνορα και την κατάσχεση 147 πιστολιών και τον Μάιο του 2026 με τη σύλληψη 2 ατόμων και ακόμη 25 πιστολιών. Έχουν προηγηθεί και άλλες παρόμοιες κατασχέσεις όπλων ίδιας μάρκας χωρίς σηριακούς αριθμούς, ακόμη και εκτυπωτής τριτής στην Αθήνα για την εκτύπωση των πλαστικών μερών.
1: Ακόμα ένα πλαστικό, νομίζω είναι το τρίτο τέταρτο που υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Στην Τουρκία υπάρχει παράρτημα αυστριακής βιομηχανίας κατασκευής όπλων και ενδεχομένως το οργανωμένο έγκλημα της Τουρκίας έχει βρει τον τρόπο να προμηθεύεται τον οπλισμό η μέρη του κατευθείαν από την πηγή.
2: Οι δύο τελευταίες συλλήψεις για 50 όπλα χωρίς σηριακό αριθμό είναι το τρίτο περιστατικό σχεδόν σε διάστημα 10 μηνών με συλλήψεις Τούρκων υπηκόων στη Θράκη που μεταφέρουν όπλα φαντάσματα.
0: Επίσης, οι αρχές εκτιμούν ότι πλέον το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία έχει δημιουργήσει δικές του υποδομές και γραμμή παραγωγής παράνομων όπλων, προμηθευόμενοι τα μεταλλικά μέρη, κλίστρα, μηχανισμούς, σκανδάλες, επικρουστήρες κλπ. Και δημιουργώντας οι ίδια τα πλαστικά μέρη με 3D εκτυπωτές, έχουν προχωρήσει σε μαζική παραγωγή.
3: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστές συνταγογραφήσεις. Πρόκειται για έναν ιδιοκτήτη και διαχειριστή φαρμακείων, ο οποίος μαζί με άλλους φαρμακοποιούς και δύο γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων, Θοδωρή Παναγιωτίδη, συνταγογραφούσαν σε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, οι οποίοι όμως δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη.
4: Ακριβώς. Κατά την επιχείρηση, λοιπόν, συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης που ήταν ιδιοκτήτης 4 φαρμακείων και διαχειριστής, ο οποίος μάλιστα ήταν και υποψήφιος βουλευτής της αντιπολίτευσης το 2023, μαζί με 8 ακόμη άτομα μέλη της οργάνωσης που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, 6 φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς του ΕΣΥ, έναν ψυχίατρο του Αττικού Νοσοκομείου και μία οικογενειακή γιατρού του Γενικού Κρατικού Νικαίας, είχαν στήσει την απάτη με πολυετή δράση. Από την έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ στις αρχές προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, όπου αντιλήφθηκαν ότι τους πλησίαζε η οικονομική αστυνομία και σταμάτησαν τη δράση τους. Τα μέλη της οργάνωσης πρέπει σε ψευδείς συνταγογραφή χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στόχευαν κυρίως το ΑΜΚΑ ηλικιωμένων εν αγνία τους, ΑΜΚΑ Ρωμά συνήθως επί αμοιβή, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμα και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές αυτές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λάβουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά να προμηθευτούν και τα φάρμακα τα οποία πουλούσαν μετά στα φαρμακεία τους. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ και έχουν εξαγραφεί 5.429 ψευδείς εκδοθείς συνταγές.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας μετά το σφοδρό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Το Air News με την απεσταλμένη Μαρία Σταθοπούλου κάνει ένα οδηπορικό στην πολύπαθη χώρα με τις μαρτυρίες των πολιτών, ανάμεσά τους και Ελλήνων, να προκαλούν συγκίνηση. Ο απολογισμός των νεκρών όλο και βαραίνει, με το εύρος της καταστροφής να έχει βυθίσει σε χάος τη χώρα.
5: Το RT News από το επίκεντρο του σεισμού στη Βενεζουέλα. Μιλάμε με τους κατοίκους που δοκιμάζονται από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στο Καράκας.
6: Ένας Έλληνας είχε, σε αυτό το σημείο ακριβώς, είχε το μαγαζί του και έπεσε. Ο συμπατριώτης είναι καλά, αλλά το μαγαζί το έχασε εντελώς.
7: Πριν από 9 ημέρες, εδώ υπήρχε ένα κατάστημα με ρούχα. Το κτίριο που ανήκει σε έναν Έλληνα που διαμένει στο Καράκας έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
5: Οι επεσταλμένοι του Earth News, Μαρία Σταθοπούλου, Στέφανος Νικόπουλος και Αντώνης Κυπρέος, καταγράφουν ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής που άφησε πίσω του το σφοδρό διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν το χαμό των δικών τους ανθρώπων.
8: Y cuando hubo el terremoto se cayó la pared y le cayó encima.
9: Por el lado de mi padrastro hubo una pérdida más o menos como de 10 personas y fue horrible el terremoto, de verdad, porque yo, gracias a Dios, ese día estamos trabajando aquí y a mí no sé qué me pasó, que le dije que no fuéramos, vámonos, vámonos, vámonos. Y después que nos fuimos, se vino todo eso para abajo. Si fuera caído, tuviéramos ahí, tuviéramos muertos y todo.
5: Κάτοικοι και διασώστες δίνουν μια δραματική μάχη με το χρόνο μέσα σε συντρίμμια.
10: Lo que queremos es que hayan vivos, pero ya a las alturas de los días que llevamos, ya llevamos 9 días así recuperando cuerpos, es muy difícil conseguir una persona con vida todavía.
5: Η αγωνία και την επόμενη μέρα στην πολύπαθη Βενεζουέλα κορυφώνει.

0: Φώνεται. Συνδεόμαστε με το Καράκας και την απεσταλμένη μας, τη Μαρία Σταθοπούλου, γιατί η Μαρία, η κατάσταση είναι συγκλονιστική στο παραλιακό μέτωπο, όπου έχουν καταρρεύσει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και πολυκατοικίες είναι έτοιμες ακόμα και τώρα να καταρρεύσουν.
1: Ακριβώς. Βλέπεις, Ανδριάννα, εικόνες βιβλικής καταστροφής, ένα βομβαρδισμένο τοπίο, από όπου και να περάσεις το παραλιακό μέτωπο. Βλέπεις πολυόροφα κτίρια να είναι σχισμένα στα δύο, άλλα να έχουν πάρει κλίση και άλλα να μην έχουν τους εξωτερικούς τείχους, να μπορείς να βλέπεις μέσα το εσωτερικό. Σε μία από αυτές, μάλιστα, θα πρέπει να πούμε ότι είχαν μαζευτεί διασώστες και ένικοι που θέλουν να ανεβούν πάνω στο κτίριο, που ανά πάσα στιγμή στον οποιοδήποτε σεισμό θα μπορούσε να παίξει, να πέσει, και βλέπαμε ο διασώστης πήγαινε μπροστά, ακολουθούσε από πίσω ο κάτοικος με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στο σπίτι του να πάρει κάποια προσωπικά του αντικείμενα. Ο πόνος βουβός στα χαλάσματα, βέβαια χαρά και συγκίνηση σκόρπισε σε όλους η είδηση η χθεσινή του 43χρονου που απεγκλωβίστηκε ζωντανός, αλλά βλέπουν οι ίδιοι ότι όσο περνούν οι ώρες, βρισκόμαστε στην ένατη μέρα, τόσο πιο μακριά φεύγει η ελπίδα ότι μπορεί να σφίξουν και πάλι στην αγκαλιά τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σε κάποιες περιοχές θα πρέπει να πούμε οι έρευνες έχουν σταματήσει. Είδαμε σωστικά συνεργεία από διάφορες χώρες να αναχωρούν από την Βενεζουέλα. Σε κάποια άλλα σημεία όμως ακόμα και σήμερα είδαμε κατοίκους με φτιάρια, με τα χέρια να προσπαθούν να τραβήξουν στην άξερ τα συντρίμια, να σκάψουν όσο πιο βαθιά μπορούν. Μήπως και μπορέσουν να ακούσουν κάποιο ίχνο ζωής από τα δικά τους άτομα. Κατά περιόδους επικρατούσε νεκρική σιγή στο σημείο, προκειμένου ίσως ακουστεί κάποια σφυρίχτρα, που κάποιοι κοιμόντουσαν με σφυρίχτρες, καθώς είναι σεισμογενής η περιοχή, οπότε ίσως κάποιοι είχαν κάποιες σφυρίχτρες δίπλα τους, ή κάποιος αχνός ήχος, ότι υπάρχει κάποια ελπίδα, κάποιο σημάδι ζωής. Γρήγορα όμως απογοητεύονταν, ενώ σε άλλα σημεία συνέχεια βλέπαμε τα σωστικά συνεργεία να ανασύρουν σωρούς. Είναι συγκλονιστική εικόνα, η οσμή του θανάτου είναι έντονη σε όλο το παραλιακό μέτωπο και οι κάτοικοι ζητούν απελπισμένα βοήθεια. Έχουν αισθηθεί πρόχειροι καταβλισμοί αλλά και οργανωμένοι σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου. Υπάρχουν ακόμα όμως προβλήματα με τις προμήθειες, με το νερό, με τα είδη πρώτης ανάγκης. Μάλιστα χαρακτηριστικό είναι λίγο πριν έρθουμε εδώ, περάσαμε από το Πανεπιστήμιο το Καθολικό και είδαμε φοιτητές να δέχονται βοήθεια από κατοίκους, να συσκευάζουν τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης για να τα μεταφέρουν στις πληγήσεις περιοχές. Η αλληλεγγύη σε όλο το μεγαλείο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Από αναμένο τσιγάρο ξεκίνησε η φωτιά στο Ρεόκαστρο που στήχησε τη ζωή στον 12χρονο και τον πατέρα του, όπως αποκαλύπτει βίντεο ντοκουμέντο. Ήδη το βίντεο εξετάζεται από την πυροσβεστική και οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του υπαίτιου οδηγού.
2: Είναι η στιγμή που ανάβει η φωτιά δίπλα στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Δερβαίνι με τη Λυτή Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, από κάμερα σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, η φωτιά παίρνει γρήγορα διαστάσεις και καταλήγει στο δάσος της Λυτής. Σε αυτό το σημείο, στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, κάμερα κατέγραψε την έναρξη της πυρκαγιάς που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων.
3: Στο βίντεο φαίνεται ότι περνάνε τα αυτοκίνητα και μετά από λίγο ξεκινάει η φωτιά, έτσι. Τώρα από τι μπορεί να προήλθει η φωτιά, αν είναι από κάποιο τσιγάρο, από κάποιο πυρακτωμένο αντικείμενο ή από κάτι να έχει πεταχτεί από το όχημα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Περιμένουμε να έχουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής.
2: Η πυροσβεστική ήδη έχει εντοπίσει τα στοιχεία των τριών οδηγών, του φορτηγού και των δύο επιβατικών αυτοκινήτων. Το ανακριτικό τμήμα εξετάζει κάθε στοιχείο.
4: Ευτυχώς ήταν τα αεροπλάνα, αλλιώς θα κυβόταν όλοι, δεν θα έμεινε τίποτε. Ήταν μέρα και είχαν χρόνο μπροστά τους και αν ήταν στους ούρου τελείωνε, θα πεθαίναν όλοι.
5: Χάθηκαν και κινδυνεύσαν και άλλες ζωές, όλα τα σπίτια δεν καιγόντουσαν. Έφτασε η φωτιά στα πρόθερα του χωριού μέσα. Με αποτέλεσμα, τώρα δεν προσέχουμε. Τα βάζουν έτσι, δεν ξέρω τι να πω, αφού είναι από τσιγάρο, απροσεξία είναι.
2: Από τη φωτιά καταστράφηκαν περίπου 700 στρέμματα δάσους.
0: Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων θα καθίσουν την επόμενη εβδομάδα Υπουργείο Ανάπτυξης, Σούπερ Μάρκετ και Βιομηχανίες Τροφίμων με στόχο να καταρτιστεί η λίστα προϊόντων στα οποία θα γίνουν μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Στόχος να καλύπτονται τουλάχιστον 40 κατηγορίες βασικών αγαθών και τα ποσοστά μείωσης να μην είναι μικρότερα του 5 έως 6%.
6: Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να καθίσουν ξανά τις επόμενες ημέρες κυβέρνηση, βιομηχανία, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η λεγόμενη Εθνική Συμφωνία για τις μειώσεις τιμών που θα τεθούν σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Τη σχετική πρόσκληση απίφθινε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
7: Θα καλέσω τις επόμενες μέρες τους εκπροσώπους και της επιχειρηματικότητας και των σούπερ μάρκετ και την διοικητή της ανεξάρτητης αρχής, προκειμένου να υπάρξει μια προετοιμασία σοβαρή και ουσιαστική από τώρα, ώστε οι πολίτες επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές να δουν οι πολίτες καλύτερες τιμές στα ράφια σε βασικά προϊόντα.
6: Στοιχεία που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς δείχνουν ότι με την εφαρμογή του πλαφών μειώθηκαν οι τιμές κατά 6% σε 1.898 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις αφορούν σε 1.116 κωδικούς νοπού κρέατος, κυρίως το μοσχάρι, σε 120 κωδικούς συσκευασμένου καφέ, σε 63 τυριών και σε 44 ελαιολάδου. Χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν και σε άλλα προϊόντα όπως σαμπουάν, μπισκότα αναψυκτικά και ζυμαρικά.
8: Οι περισσότερες έχουν κατέβει εδώ πέρα.
9: Καλά είναι. Μέτρης.
6: Το Πασόκ Κινάλ ζήτησε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να δημοσιοποιήσει τη λίστα με τα προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι το αντίθετο συνιστά εξαπάτηση των καταναλωτών. Η Ανεξάρτητη Αρχή ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι τα στοιχεία της λίστας συνιστούν ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα και η δημοσιοποίησή της είναι παράνομη. Πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης απαντούν ότι τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών απαιτούν σοβαρή προσέγγιση και όχι μικροκομματικές τακτικές. Πρόθεση πάντως της κυβέρνησης είναι από τον Σεπτέμβριο να αποκλιμακωθούν περαιτέρω οι τιμές σε 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων, τουλάχιστον κατά 6% και να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα έως το τέλος του έτους. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων με αφορμή τις εξελίξεις στην αγορά και τα συμπεράσματα μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για φαινόμενα κλοπής στην Αντλία.
10: Θα θέλαμε λοιπόν μια συνάντηση μαζί του, μαζί με τις εταιρείες εμπορίας, για να διευκρινιστεί αν υπάρχει ευθύνη κάποιου κλάδου στη χώρα μας που δεν μειώνονται οι τιμές. Αντιθέτως, βλέπουμε να αυξάνονται το τελευταίο διάστημα οι δηληστηριακές τιμές.
6: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,94 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει αύξηση στα 1,69 ευρώ, καθώς αποτυπώνεται σταδιακά η επίπτωση από την κατάργηση της επιδότησης.
0: Στα εγγένεια του ανακαινισμένου νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για αναβάθμιση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο έγιναν ριζικές αλλαγές στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο με χρήματα από δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
11: Καλωρίζικο. Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στην προεκλογική της δέσμευση για ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέσει στα εγγένεια του ανακαινισμένου και αναβαθμισμένου Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης. Το έργο υλοποιήθηκε μετά από δωρεά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κοινοφελές ίδρυμα Kaizen Foundation και έγιναν ριζικές αλλαγές στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, στους θαλάμους νοσηλείας και στα εργαστήρια.
12: Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Και αυτό το έργο πια, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώνεται, φτάνει στο τέλος του και όταν κάνουμε το συνολικό απολογισμό, πιστεύω ότι όλες και όλοι θα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία κάναμε. Ωραία.
11: Στο Γενικό Νοσοκομείο Πεντέλης έγινε επίσης ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου, ο οποίος περιλαμβάνει παιδική χαρά. Αποκτήθηκε νέος εξοπλισμός για την νοσοκομιακή φιλοξενία φροντίδα παιδιών και βρεφών, με πρόνοια για τουαλέτα σε κάθε θάλαμο κλινικής. Ενώ παράλληλα έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πυρασφάλεια.
12: Παραπάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.
13: Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μείνει σήμερα από εδώ. Δεν είναι μόνο η ανακαίνιση του κτηρίου, είναι και η πρόσληψη ιατρικού προσωπικού και άμεσα, την άλλη εβδομάδα, Ξεκινάει και μεγάλη προκήρυξη για το νοσηλευτικό προσωπικό.
14: Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στα αναβαθμισμένα χειρουργία και στις κλινικές. Συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με παιδιά που νοσηλεύονται, αλλά και τους γονείς τους.
0: Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε εφικτό τον στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Πειρά στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζονται οι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης και οδεύει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
15: Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και τα διλήμματα που τίθενται από την κυβέρνηση και τα κόμματα βρίσκονται στον πυρήνα της σκληρής πολιτικής σύγκρουσης.
16: Επιμένω στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, όχι κατά ανάγκη γιατί μπορεί να μην το θέλω εγώ, αλλά γιατί με τα βεβαιότητος δεν το θέλουν άλλοι. Άρα εάν δεν θέλουμε να εγκλωβιστούμε σε άλλου είδους διλήμματα, σήμερα η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μια πρόταση εξουσίας πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Ποια είναι η άλλη?
15: Κριτική στην κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
17: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και σε
18: ακούσιος Ανδρουλάκης και αντίστοιχα και ο κύριος Τσίπρας, για τα ίδια λέμε. Το ίδιο γήπεδο παίζουν, απλά αλλάζει το χρώμα του κόμματος. Έτσι. Έχουν ακούσει για τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, τους έχουν δει. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και οι περιβόητες οροφές δαπανών.
15: Με τη φράση «Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους», ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Liberal ασκεί κριτική στην τακτική του Αλέξη Τσίπρα.
16: Ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου στις εκλογές του 2023 τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτήν την ουσιαστικά εντολή. Παραιτήθηκε. Τους αντιπάλους τελικά τους επιλέγει ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους.
15: Χωρίς τέλος είναι η κρίση των ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου. Να καλείται να λύσει το γόρδιο δεσμό για την επόμενη μέρα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό κρίσης, ένα ακόμα στέλεχος πρώτης γραμμής, ο Κώστας Ζαχαριάδης, αφήνει πίσω την Κουμουνδούρου με αιχμές κατά της ηγεσίας.
19: Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα σε εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου.
15: Τα δικά τους διλήμματα θέτουν τα άλλα κόμματα.
6: Το δίλημα των επόμενων εκλογών για το λαό δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους.
18: Το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά τους στελέχη.
20: Επιδιώκουμε και τη μεγαλύτερη ευθύνη και βεβαίως και την κυβερνητική ευθύνη, εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την ευθύνη.
15: Κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Πολίτικο.
21: Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ήδη οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών καθώς και των εκπομπών άνθρακα.
15: Στον δρόμο για την Εθνική Κάλπη, οι πολιτικές συγκρούσεις θα είναι στην ημερήσια διάταξη.
0: Για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας.
14: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
6: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμούς Ευρωπαίους αξιωματούχους.
14: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
22: Είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φασών. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά.
14: Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Θάνος Ντόκος προς το τέλος της συζήτησης αντιλήφθηκε ότι ο συνομιλητής του επέμενε σε παράλογο βαθμό στο ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν και έτσι υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει. Εξού και λίγο αργότερα επικοινώνησε με την ΕΕΠ. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός Πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, David Cameron, και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι Φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
1: Μετά την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
14: Την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητάει η αντιπολίτευση.
3: Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο. Το γεγονός ότι ο Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία.
23: Ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικινδύνων που μας κυβερνούν.
24: Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του.
14: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.
0: Εκατομμύρια Ιρανοί και αντιπροσωπείες από 30 χώρες θα παραστούν στις εκδηλώσεις για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ που ξεκινούν στην Τεχεράνη και θα διαρκέσουν 5 μέρες με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφάλειας είναι δρακόντια, ενώ οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους πρωτοφανείς.
25: Σκεπασμένα με τη σημαία του Ιράν, το φέρετρο του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, της κόρης, του γαμπρού, της νύφης και της ενός έτους εγγονής του, Ζαχρά Μοχαμαντή. Στην αποχαιρετιστήρια τελετή, στο Μεγάλο Τέμενος δίνουν το παρόν αντιπροσωπείες από 30 χώρες. Και φυσικά, κορυφαίοι Ιρανοί στρατηγοί και πρόσωπα κλειδιά του καθεστώτος. Εμφανώς συγκινημένοι, όπως ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Από τους πρώτους που απέτησαν φόρο τιμής, ο πεθερός του Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Και ο ισχυρός ηγέτης των φρουρών της Επανάστασης, ο Αχμάντ Βαχιντή, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, απαθανατίστηκε να αποχαιρετά τον Χαμενεΐ το βράδυ της Πέμπτης, οπότε και μεταφέρθηκαν οι σωροί στο Μεγάλο Τέμενος. Το καθεστώς είχε απευθύνει κάλεσμα στο λαό να δώσει ηχηρό παρόν στην κηδεία για να στείλει μήνυμα αντίσταση στη Δύση.
15: Πρέπει να ξεσηκωθούμε και να φωνάξουμε στον κόσμο για το αίμα του έθνους μας, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ότι το έντιμο και ευγενές έθνος του Ιράν δεν παραμένει σιωπηλό μπροστά στην καταπίεση και δεν θα αφήσει ατιμόρυτο το αίμα του ημάμι του.
25: Η μεγαλειώδης και ιστορική τελετή ξεκινά στις 4 Ιουλίου, την ημέρα που η Αμερική θα γιορτάζει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της. Θα διαρκέσει 5 ημέρες και η νεκρική πομπή θα ταξιδέψει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Τα μέτρα ασφαλείας δρακόντια και οι προετοιμασίες για την υποδοχή του πλήθους πρωτοφανείς. Θα διανεμηθούν 50 εκατομμύρια κομμάτια ψωμιού. Θα ανοίξουν αθλητικές αίθουσες, πάρκα, πολιτιστικά κέντρα και χώροι στάθμευσης. Ενώ εκτοξευτήρες νερού θα κρατούν δροσερό τον κόσμο κάτω από τον καυτό ήλιο. Ένα ερώτημα όμως θα πλανάται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αν ο ανώτατος ηγέτης γιος του Χαμενεΐ Μοσντάμπα θα εμφανιστεί για πρώτη φορά δημόσια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
0: Σε οικογενειακή υπόθεση είχαν αναγάγει τις τηλεφωνικές απάτες τα μέλη της συμμορίας Ρωμά που έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας. Δύο αδέρφια και 5 συγγενείς τους είχαν εξαπατεί 45 πολίτες τους τελευταίους μήνες και είχαν αποκομίσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι τους πρόδωσε η επίδειξη της Λίας στα social media.
26: Τα χρήματα που κέρδιζαν από τις τηλεφωνικές απάτες, όπως αποδείχτηκε, επιδείκνυαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη της συμμορίας. ανέβαζαν φωτογραφίες κρατώντας δεσμίδες με χιλιάδες καρτονομίσματα ευρώ, χρυσές λίρες και με επώνυμα ρολόγια στο χέρι. Στο στρατηγείο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στο Ζεφύρι συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση οι αρχηγοί, δύο αδέλφια 19 και 23 ετών και πέντε συγγενικά τους πρόσωπα που έκαναν τα τηλεφωνήματα στα υποψήφια θύματα. Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές και έπειθαν τα θύματα να βγάλουν από τα σπίτια τους χρήματα και τη μαλφή. Θύμα των απατεώνων έπεσε πριν από δύο ημέρες μία 90χρονη στο Κολωνάκι. Οι δράστες της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι και κατάφεραν να τις αποσπάσουν περίπου 500 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ. Οι δράστες συνήθως χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικούς αριθμούς από τον έντυπο ονομαστικό κατάλογο συνδρομητών και στη συνέχεια από καρτοκινητά έκαναν τα τηλεφωνήματα. Φρόντιζαν να αλλάζουν συχνά κρυσφύγετο και κινητά. Από τον περασμένο Μάρτιο είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συνολικά 45 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, και να αποκομίσουν 1.600.000 ευρώ.
0: Κύμα επιστροφής των Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό για δουλειά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφει μία έρευνα του ΟΣΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού ως προς τον επαναπατρισμό, καθώς από τις 773.000 αποχωρήσεις έχουν ήδη μετρηθεί 473.000 επιστροφές.
3: Η Ελλάδα του Brain Gain πήρε τη θέση της Ελλάδας του Brain Drain.
2: Largo Glass. 1765 Κλίγορο Λάργο Ροδ στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Κλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
5: Δείχνει ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια και ότι αυτή η προσπάθεια έχει αποτέλεσμα.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 5 στους 10 επαναπατριστέντες είναι νέοι 20 έως 39 ετών. 3 στους 5 είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
7: Η Ελλάδα δεν είναι η ίδια που ήταν την περασμένη δεκαετία. Το λέει η ίδια η κοινή γνώμη στις χώρες που έχουν πάει Έλληνες.
3: Οι περισσότεροι επιστρέφουν από Γερμανία και Αγγλία, ενώ τα κίνητρα της επιστροφής είναι κυρίως οικογενειακά αλλά και οικονομικά.
0: Στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού εντάχθηκαν ακόμα 9 δήμοι από την Ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίοι θα λάβουν χρηματοδότηση για βελτιώσεις στο δίκτυο, έργα υποδομών και αφαλατώσεις. Τα έργα, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρο, αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης της λειψιδρίας.
5: Προβληματικά δίκτυα που καταγράφουν απώλειες νερού μέχρι και 70%. Δίκτυα με αμίαντο, γιατί οι συνδέσεις ανεπάρκεια πόσιμου νερού. Η υδροδότηση σε δήμους στις περιφέρειες δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το πόσιμο νερό προτεραιοποιεί τα προβλήματα και χρηματοδοτεί δήμους να προχωρήσουν όρημα έργα. Σε αυτό τον τρίτο κύκλο χρηματοδότησης, 7 δήμοι έλαβαν 10 εκατομμύρια ευρώ για εισάριθμα έργα σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο και κατευθύνονται πιο συγκεκριμένα στους δήμους Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, Νέας Προποντίδας, Χαλκιδικής, Συντικής Ερών, Ζηρού, Πρέβεζας, Πέλλας και Νάουσας.
8: Κάθε ευρώ που επενδύεται είναι μια επένδυση του πολίτη. Να συνεχίσει να έχει προσιτή τιμή νερού και ποιοτικό νερό.
5: Στο Λαγκαδά θα προχωρήσουν έργα επέκτασης του δικτύου σε οικισμούς του Δήμου.
9: Να δώσουμε νερό σε πάνω από 4.000 δημότες μας.
5: Στη Χαλκιδική θα προχωρήσει έργο αφαλάτωσης για την κάλυψη των αυξημένων θερινών αναγκών που οι επισκέπτες δεκαπλασιάζουν τον πληθυσμό της πόλης. Στη Συντική Σερών θα ανοίξουν νέες γεωτρήσεις, καθώς στις υφιστάμενες εντοπίστηκε ουράνιο και θα εξυγχρονιστεί το δίκτυο. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και για την ορθολογικότερη διαχείρισή του προκρίνονται συγχωνεύσεις των 740 δημοτικών οργανισμών ίδρυυσης που λειτουργούν στη χώρα.
8: Και γι' αυτό το πρώτο βήμα που θα ανακοινωθεί και θα βγει στη δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι έχει 60 δήμους, 60 ΔΕΙΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που γίνονται δύο, η ΔΑΠ και η ΑΔ.
5: Τρεις κύκλους του προγράμματος χρηματοδοτούνται 25 νησιωτικοί και υπηρετικοί δήμοι για 33 έργα συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ρυθμούς Μουντιάλ, όλος ο πλανήτης, η καταρακτώδης βροχή στον Καναδά δεν μετρίασε τους πανηγυρισμούς των Ελβετών για την πρόκριση, ενώ σούπερ στάρ όπως η Πενέλοπε Κρούς και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ γιόρτασαν την νίκη της Ισπανίας. Στην Πορτογαλία οι δρόμοι πλημμύρισαν από φιλάθλους μετά την πρόκριση της παρέας του Κριστιάνο Ρονάλντο στους 16.
10: Πορτογάλοι οπαδοί σειραίουν στο γήπεδο του Τορόντο για τον νικητήριο όπως εξελίχθηκε αγώνα με την Κροατία. Η εθνική τους ομάδα προκρίθηκε στους 16 μετά από μια δραματική νίκη και έξω από το γήπεδο στήθηκε πάρτι.
11: The game couldn't have gone better. Croatia is number one. They're good, but...
12: Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo!
10: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν και στην πλατεία εμπορίου της Λισαβόνας μετά την νίκη. Ακόμη και έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, φύλαχθη γιόρταζαν την πρόκριση. Από την κόλαση στον παράδεισο και ξανά στην κόλαση πήγαν οι οπαδοί της Κροατίας, οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα στο Ζάγκρεπ.
11: Απόκαλυψε ένα σούτσι, ήσταν λίγο. Αλλά δεν είναι πίλο ζάλετσι, αλλά δεν είναι δίνα ο νάσι γράτσι.
13: Έδινε ο μόγος σκύρο, τέτσι και το πόδα, πόρανε σε σφάκα τσάς.
10: Οι Φρουρίας Ρόχας παίρνουν την νίκη έναντι της Αυστρίας και η Μαδρίτης Ιεντές. Αμέτρητοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν κοντά στις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στην πρωτεύουσα και απόλαυσαν το παιχνίδι. Η Πενέλοπε Κρούς, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Ροζαλία πανηγύρισαν την νίκη της Εθνικής Ισπανίας από τις εξέδρες του σταδίου στο Λος Άντζελες. Χιλιάδες Αυστριακοί μαζεύτηκαν στη Βιέννη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση παρά την απογοήτευση. Είναι η πρώτη φορά μετά από 72 χρόνια που η Αυστρία έφτασε στην φάση των νοκάουτ. Η βροχή στο Βανκούβερ δεν σταμάτησε τους οπαδούς της Ελβετίας να κάνουν πορεία προς το γήπεδο. Οι Ελβετία επικράτησαν των Αλγερινών και προκρίθηκαν στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού ιερού ναού κοιμήσεως της Θεοτόκους στο νέο Καρλόβαση της Σάμου. Η Υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι η αναστήλωση του εμβληματικού μνημείου ήταν δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού μετά τις καταστροφές που υπέστη από τον σεισμό του 2020.
23: 6 σχεδόν χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου του 2020 στη Σάμο, ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού ιερού ναού κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νέο Καρλόβαση.
16: Κρατήστε το πριν.
17: Κρατώ το μετά.
23: Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε η επίσημη εγκατάσταση του αναδόχου για ένα εμβληματικό έργο ύψους 7,5 εκατομμύρων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου.
19: Και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε.
23: Μετά την τελετή από τον Μητροπολίτη Σάμου και η Καρία Σευσέβιο, η κυρία Μενδώνη υπογράμμισε την ισχυρή πολιτική βούληση για την αναστήλωση του μνημείου, θυμίζοντας μια παλιά δέσμευση.
27: Το 2020, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Σάμου αμέσως μετά το σεισμό και ήρθε στην εκκλησία, τον εντυπωσίασε ο ναός αυτός, το ξέρει πολύ καλά ο Σεβασμιότατος, και του είπε αυτό το που το πλέον το ξέρουμε όλοι, μαζί οι Σεβασμιότητες θα χτυπήσουμε τις καμπάνες. Είμαστε εδώ σήμερα ακριβώς για να υλοποιήσουμε αυτή του την επιθυμία ή αυτή του την εντολή. Πιστεύουμε ότι ίσως σε λιγότερο από 3 χρόνια η Εκκλησία θα λειτουργήσει ξανά και ο Σεβασμιότατος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα χτυπήσουν τις καμπάνες.
23: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν αναλάβει την επίβλεψη για την ασφαλή και γρήγορη ολοκλήρωση του έργου.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1 στο ημίχρονο σε ένα από τα 3 παιχνίδια που δίνουν τα τελευταία εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ. Στη μία παίζει τον Αργεντινή πράσινο ακροτήριο σε μετάδοση της ΕΡΤ 2 Σπορ και στις 4.30 τα ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα από την ΕΡΤ 1. Εντός συνόρων, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς και βρίσκεται πλέον στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί και πάλι να προσεγγίσει τον Παντελή Χατζηδιάκο αλλά και την Κομπεχάγη για να αποκτήσει τον διεθνή αμυντικό.
1: Με κάθε επισημότητα ο Μπαλτσαπόποβιτς ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο 26χρονος μαυροβούνιος τερματοφύλακας έπαιξε στην Κουλούμπαρα και την Μπέογκραντ, στην οποία συνέχισε να αγωνίζεται δανεικός και την προηγούμενη σεζόν, παρότι είχε πάρει μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα. Κρατώντας 15% μεταπώλησης, οι Σέρβοι τον παραχώρησαν για 1,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Πριν χτιστεί το νέο Καραϊσκάκης, πρέπει να χτιστεί ο νέος Ολυμπιακός, πάντα υπό τις οδηγίες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Οι Ερυθρόλευκοι άφησαν το προπονητήριο του Ρέντι και μετακόμισαν στο Βαλάρντιγκεν της Ολλανδίας. Φορτούνης, Κάρμο και Γιάρεμτσουκ, οι σημαντικές επιστροφές, Πόποβιτς και Μαφέο, οι πρώτες μεταγραφές.
4: Ήδη υπάρχει ένα budget γύρω στα 30 εκατομμύρια για μεταγραφές.
1: Τον Παντελή Χατζηδιάκο θέλει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Ο Ροδίτης αμυντικός προορίζεται για παρτενέρ του Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας. Ο Δικέφαλος διαπραγματεύεται με την Κοπενχάγη, η οποία θέλει κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ. Έδρεψε τις δάφνες κατάκτησης του πρωταθλήματος η ΑΕΚ, όμως από σήμερα γυρίζει σελίδα. Οι κυτρινόμαυροι ξεκίνησαν σε γκρουπ τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Την προσεχή Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί στην Ολλανδία. Έχουν προγραμματιστεί φιλικά με De Graafschap στις 12 Ιουλίου, Φίτασε στις 15 και Χρόνιγκεν στις 18. Μετά τις 23 Ιουλίου οι αναμετρήσεις με Samsung, Σπορ, Σβόλε και Συντρούιντεν. Στις 15 Ιουλίου θα προκύψει ο νέος πρόεδρος της Super League. Η Γενική Συνέλευση θα ψηφίσει εκ νέου για να προκρίνει Μαρινάκη ή Αλαφούζο, οι οποίοι ισοψήφισαν στη μονομαχία για τον προεδρικό θόκο.
28: Στο μπάσκετ, ως απόλυτο χάος περιέγραψε τις συνθήκες στο 5ο τελικό του πρωταθλήματος της GBL ο Nigel Hayes-Davis. Ο Γιώργος Μπατζόκας αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς, ενώ η εθνική ομάδα προετοιμάζεται από σήμερα στην Αθήνα για τον αγώνα με την Πορτογαλία την Κυριακή στη Sunel Arena.
6: Με το γνωστό του ύφος, ο Nigel Hayes-Davis ανάρτησε ημίωρο βίντεο με τίτλο «Μέσα στο χάος» για να περιγράψει όσα βίωσε στους τελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Σχετικά με το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, μάλιστα, εξήγησε.
16: Basically, bringing the police while I'm trying to shoot and warm up in a side gym. You have police in there, you have other staff working. This guy's in there saying, like, if I don't get off the court, they're going to fire him. You guys are doing all of this because I'm warming up. And then I try to go walk on the court, and then they put security by the door and an attendant by the door to get on the court. And then they put another guy on the other side, so they wouldn't let me on until 4. And then they have a bunch of guys walking around, like, just eyeing me up and down, trying to be tough. And I'm like, this is really, I see why people get mad. It is a challenge game, and I repeat that. But, I mean, there's passion. It has to go somewhere. And, again, it's all about the jersey, because I never had a single issue when I played for another team.
6: Τελειώνοντας το ντοκιμαντέρ του, ανέφερε πως πλέον κάτι πέθανε μέσα του, ότι είναι ένας άλλος παίκτης μετά από όσα βίωσε στην Ελλάδα. Το χάος, όπως είπε, για όσα συνέβησαν στο Game 5, ενώ ολοκλήρωσε.
16: We'll see what takes us place.
6: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στη GBL για 5η φορά στην καριέρα του, έπειτα από μια άκρως επιτυχημένη χρονιά με τον Ολυμπιακό. Οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση της EuroLeague, του Ελληνικού Πρωταθλήματος αλλά και του Super Cup, ο Έλληνας τεχνικός έλαβε τις περισσότερες ψήφους από το φίλαθλο κοινό και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πεισμωμένη μετά την είδα στη Ρουμανία, η εθνική ομάδα θέλει να απαντήσει την Κυριακή στον αγώνα κόντρα στην Πορτογαλία.
18: Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ κρίσιμο και να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για την νίκη.
6: Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝ.
28: Το Καλιμάρμαρο θα γίνει την Κυριακή το παγκόσμιο επίκεντρο για το άλμα επικοντό μέσω του Fly Athens που διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης φιλοδοξεί να πετύχει και ένα νέο ρεκόρ περνώντας τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Τους αγώνες θα μεταδώσει από τις 4.30 το απόγευμα της Κυριακής στο Air Sports 1.
20: Το βράδυ της Κυριακής, στον προάβλιο χώρο του Καλιμάρμαρου, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο άλλον επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής, θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό ο οικοδεσπότης του διεθνούς Meeting Fly Athens, που φιλοξενείται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα βρεθεί αντιμέτωπος με σπουδαίους επικοντιστές, όπως ο Αμερικανός Chris Nielsen, ο Φιλιππινέζος DJ Obiena και ο Γάλλος Τιμπό Κολέ. Η δράση στο Καλιμάρμαρο θα ξεκινήσει στις 5.30 το απόγευμα με τον αγώνα γυναικών, στον οποίο θα πάρει μέρος και η χρυσή Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, ενώ ο αγώνας των ανδρών αναμένεται να αρχίσει μετά τις 7.30. Στη συνέντευξη τύπου δόθηκε για το διεθνές meeting, ο Μανόλο κάλεσε το κοινό να δώσει το παρόν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, υποσχόμενος διασκέδαση και ρεκόρ.
21: Σίγουρα θέλω να φύγουν όλοι με ένα μεγάλο χαμόγελο. Θα δώσω το καλύτερό μου εαυτό και ελπίζω να καταφέρω να κάνω αυτό που έχω βάλει στο μυαλό μου.
20: Το διεθνές meeting συνδιοργανώνεται από τον Ολυμπιακό και τον ΟΠΑΝΔΑ, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του ΣΕΓΑΣ και του ΕΟΤ.
0: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Έρχεται η εκπομπή Ένας και Ένας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ενισχύονται σταδιακά οι βοριάδες, επιμένουν οι τοπικές μπόρες. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Στερεά, Πρόσκαιρα και σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ορεινή Κρήτη, πιθανώς και στο Ιόνιο. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ θα πελάγει. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε μπόρες κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε σύντομες βροχές, κυρίως σε σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Το Fly Athens 2026 επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο κορυφαίος Έλληνας επικομπιστής και Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής, φέρνει στην Αθήνα την ελίτ του άλματος επικοντό. Οι καλύτεροι αθλητές στην ιστορία του αθλήματος δίνουν ραντεβού στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο. Σε απευθείας μετά.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Boys. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Boys. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety house.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Kongdos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongdos Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kongdos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kongdos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kongdos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kongdos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kongdos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kongdos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Kongdos, ιδρυτής της Kongdos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Kongdos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kongdos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Taos Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο Ιντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

Ταβέρνα. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greeks Taverna Tapos Greeks. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greeks Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapos Greeks. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: κύριος είναι σε ομόλογα, κύριε.
1: Είδα στον ύπνο μου τον Καραμέρο.
2: Πώς τον είδες, Γιώργο?
1: Περπάταγε σε κάτι φράχτες. Γεύση
3: Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μαρκάς. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road in Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
4: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Αγγλών που εκπέμπει για σας. Μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pineras Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Πόλης Κρεμαρίδης, την αγάπη κατά μισάν εμπόριο.

0: Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανδία. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική I See Clear Vision.

Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

0: πίσω.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χεριδόνια.

0: γνωρίσει, καταλάβει πώς λειτουργεί και τα λοιπά.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών που εκπέμπουμε από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια» Μαρινέλα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Φρούτς. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρος Αστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222 2020.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στα μάτια σκόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900.

Κόντος Ρούφινγκ, αδιούχος από το State της Φλόριντας, για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

και ακούτε φωνή των Ονειρών. Εκπέμπουμε στη συχνότητα των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ίνο σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, πίσω Κλίγορο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιόφωνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτις. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pineras Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.